Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

σου τα μάγια και μετά να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

stop. Και στο πριν τρελαθώ, παίρνα καλά μαζί της. Εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρια. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνά.

0: χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως, με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα

0: που ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση, στη φουρτούνα σου.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

δίπλα. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: σ' αγαπώ.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρέσπο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μα...

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Μια ζωή. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κεφαλονιά, καλημέρα Ιόνιο. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Ionian Galaxy 98, στο μικρόφωνο ο ένας από το Galaxian σήμερα, Ανδρέας Ραβανιντάκης. Η Βάνια μας δεν θα μπορέσει να είναι κοντά μας λόγω αλληλημένων υποχρεώσεων. Λοιπόν, η άνοιξη μπήκε για τα καλά. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάνει το πρώτο μπάνιο ή όχι. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα. Στην οικογένειά μου, η μισή κάναμε. Οι άλλοι μισοί δεν μπορέσαν να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θα ζεστάνει η θάλασσα. Εντάξει, τώρα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ευκαιρία είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν ξεκινήσει. Θα πω και από την μεριά μου καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Εννοείται έτσι ότι είναι απλά ένας από τους πολλούς σταθμούς που θα έχετε στη ζωή σας. Δεν κρίνεται κάτι ιδιαίτερο, μην φαντάζεστε. Το καλύτερο είναι να εστιάσετε στο να έχετε μια εικόνα του τι θέλετε και θα βρείτε τρόπο να το κάνετε. Σε πανεπιστήμιο, σε κάποια πανεπιστήμια της Ελλάδας, έτσι, ή του εξωτερικού. Εντάξει, υπάρχει βέβαια το οικονομικό στη μέση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει λόγος έτσι ιδιαίτερο άγχους. Έχετε κάνει την προετοιμασία σας, θα κάνετε το καλύτερο δυνατό και μετά όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Από εβδομάδα ξεκινάνε και οι, μετά αμέσως μετά το Αγίου Πνεύματος, 2 του μήνα, ξεκινάνε και οι προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Το ξέρω από πρώτο χέρι, 2 παιδιά γυμνασίου έχω. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε όλα τα γυμνασιόπαιδα. Τα παιδάκια του Δημοτικού συνεχίζουν μέχρι τις 15 του μήνα, τα μαθήματά τους. Εντάξει, εδώ στα νησιά έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Ενώ ας πούμε στις μεγάλες πόλεις η καθημερινότητα κυλάει, εντάξει, με παραπάνω ζέστη, αλλά κυλάει κανονικά μέχρι τότε. Μετά αρχίζουν οι όποιες διακοπές. Εδώ στα νησιά, στην Κεφαλονιά μας ας πούμε, έχεις την ευκαιρία που λέει λόγος ακόμα και καθημερινή να ξεκλέψει λίγο χρόνο, να ρίξει μια βουτιά. Έτσι, τα πλεονεκτήματα να τα εκτιμάμε όσοι ζούμε στα νησιά. Καλή γκρίνια, εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν όλα, αλλά έχουν κάποια πάρα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα κι εμείς. Love is bad. Love is bad. Λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο e-kefalonia.gr, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υψηλού επίπεδου για την αντιπυρική προστασία, έτσι, το πολύ σημαντικό θέμα για την εποχή. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Νικολάου Παπαυσταθίου. Ήταν φυσικά ο αντιπρεφυράρχης Σωτήρης Κουρής ως οικοδεσπότης, έθεσε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Παρευρέθησαν φυσικά ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κεθάκης, ο κ. Καπάτος, οι δήμαρχοι Εργοστολίου Λεξιδίου και Σάμις, κύριοι Μιχαλάτος, Χατσιβέλης και Δρακουλόκονας αντίστοιχα, ο αντιδήμαρχος Εργοστολίου, κ. Κουσαντάτος, ο νοικός διευθυντής Κεφαλονιάς Κεθάκης, κ. Κολέτσης, η λιμενάρχης, κ. Ανταβάκου, η δασάρχης, η κ. Αναλήτρα, πάλι της περιφέρειας. Εντάξει, υπόθηκαν αυτά που πρέπει να αποθούν. Υπάρχει συνεργασία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των ορεινών κοιτών, έτσι, που είναι και λίγο δύσβατες, άμα ξεκινήσει εκεί κάποια φωτιά. Ζητήθηκε η άμεση οριοθέτηση των πληγισών περιοχών από την καταιγίδα του Φεβρουαρίου. Ναι, λίγο πολύ κλείνουμε και πληγές, προσπαθούμε τέλος πάντων να κλείσουμε και πληγές του παρελθόντος, καθώς προετοιμαζόμαστε και για τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

στα πολιτικά τώρα, έτσι πλέον έχουμε και τα κόμματα και του κυρίου Τσίπρα με το περίφημο ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που εντάξει, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν είναι καλό ή κακό, έτσι, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, αλλά σίγουρα επικοινωνιακά, άμα ήθελε να κάνει νταβαντούρι, το πέτυχε. Τώρα, η τελευταία δημοσκόπηση έτσι, της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της ιστοσελίδας flash.gr, όπως διαβάζουμε πάντα στο e-kefalonia.gr, εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη, με μόλις βέβαια 25% πρόθεση ψήφου, έτσι τονίζω, όχι αναγωγή. Δεύτερη την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα με 12,8%, τρίτο το Πασόκ με 10%, τέταρτη την κυρία Καρισκενού με 9,5%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,4%, Ελληνική Λύση με 6,3%, Επιλεύση Ελευθερίας 3,2%. Αυτά είναι τα κόμματα που πιάνουν, ας πούμε, το όριο, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, μένει να φανεί, είχαμε εδώ πέρα την προηγούμενο Σάββατο τον κύριο κριτικό και τον κύριο Τουλάτο να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με το ότι το Πασόκ αποτελεί τη μόνη θεσμική λύση. Σίγουρα και η κυρία Γαρισιανού και ο κύριος Τσίπρας, επειδή μόλις ανακοινώθηκαν, έχουν και μια δυναμική. Κάθε κόμμα όταν ανακοινώνεται έχει μια δυναμική, οπότε θα δούμε πού θα σταθεροποιηθεί. Δεν σημαίνει ότι θα πέσουν απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει, όμως συνήθως υπάρχει μια διόρθωση. Η ημερομηνία εκλογών δεν την ξέρουμε ακόμα, αλλά θα έχουμε εκτός από προόπτου κοντά μας την πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ, την κυρία Γιαννούλα Κουλουμπή και Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Ίσων, να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Πρώτα όμως έχουμε άλλα θέματα που απαιτούνται της υγείας, σωματικής και ψυχικής, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, θα πάμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Ο λόγος για τον κύριο Αναστάσιο Λασκαράτο, πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, Διαβήτης, παιδική παχυσαρκία, κάποια θέματα που δυστυχώς έτσι συνδέονται και μας απασχολούν έντονα στην επικαιρότητά μας, στην καθημερινότητά μας, και γίνονται διάφορες δράσεις γι' αυτό, και εσείς είστε σε ένα σύλλογο πολύ δραστήριο με αυτό το θέμα. Μας δώσετε λίγο μια εικόνα της κατάστασης εδώ, στα νησιά μας.
1: Πολύ ευχαριστώς. Ο διαβήτης και η παχυσαρκία είναι πράγματι, όπως το είπατε, δύο ασθένειες της εποχής που απασχολούν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και δημιουργούν σε συνδυασμό πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των συνανθρώπων μας και κυρίως των συμπατριωτών μας. Mm-hmm. Όσο στα νησιά μας, Κεφαλονιά και Ιθάκη, αλλά ως υπόλοιπο κόσμο, mm-hmm. ξέρετε, είναι ασθένειες της σύγχρονης εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Και η αντιμετώπιση τους έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι σπουδαία υπόθεση για να έχει ο άνθρωπος μια ισορροπημένη και κανονική ζωή. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωση και η πρόληψη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εμείς κάνουμε διάφορες ενέργειες και δράσεις και η τελευταία και πολύ σημαντική είναι αυτή που γίνεται στις 2 και 3 Ιουνίου στην Κεφαλονιά, mm-hmm. από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Ευρώπης μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία, ξέρετε, είναι διοικεί όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος, mm-hmm. και τα δικά μας ασφαλώς, και με την σημαντική ενίσχυση από την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε διοργάνωση τέτοιων ημερίδων, διμερίδων και συνεδρίων.
0: Πολύ σημαντικούς οργανισμούς κινητοποιήσατε για να...
1: Είναι όπως το λέτε και αποτελεί, νομίζω, τιμή και για τα νησιά μας και για τους ανθρώπους που δρούν ενώ τους επιστήμονες,
0: ναι.
1: των δύο νοσοκομείων και της Ιθάκης, που θα έρθουν σε επαφή με σημαντικούς επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και με τους οργανισμούς αυτούς που και γνώση θα μεταφέρουν αλλά και θα παρέμβουν σε σημαντικά ζητήματα της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα δύο νησιά μας.
0: Μάλιστα. Αυτό που μίλησε μας λίγο για το πρόγραμμα, πού μπορούν να το παρακολουθήσουν, μπορεί να το παρακολουθήσει το κοινό, πώς...
1: Βεβαίως. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή.
0: Στο κοινό. Mm-hmm.
1: Θα γίνει στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη.
0: Την πρώτη μέρα, στις 2 του μηνά.
1: Θα γίνει στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Mm-hmm. Όπως σας είπα, θα μιλήσουν διακεκριμένοι επιστήμονες, γιατροί, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι από τα νησιά μας, από εμάς, αλλά
0: όλο το φάσμα της αρρώστιας, και το ιατρικό και το ψυχολογικό
1: ακριβώς,
0: και το διατροφολογικό.
1: Ακριβώς. Αλλά και σπουδαίοι επιστήμονες προσκεκλημένοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ένωσης Ασθενών, οι οποίοι έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα και μας κάνουν την τιμή να έρχονται στο νησί. Τη δεύτερη μέρα, mm-hmm. Θα πάμε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο του Λειξουρίου, όπου εκεί είναι καλεσμένα όλα τα παιδιά της 5ης και 6ης Δημοτικού και των λοιπών δημοτικών σχολείων, δηλαδή και του πρώτου Δημοτικού Λειξουρίου, όσο και της Άγιας Θεκλής, όπου εκεί πάλι θα γίνει μια εύπεπτη, θα έλεγα, παρουσίαση του θέματος, ενώ με απλά λόγια...
0: Ναι, με προσαρμογή στο κοινό, έτσι, που είναι παιδάκια, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η συνέχεια, όπου δύο καθηγητές σωματικής αγωγής,
0: ναι.
1: ο κύριος Μωραΐτης και η κυρία Στραλάκου, θα κάνουν πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια, χορούς κτλ. Όπου με αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια διαδραστική, στο πούμε, επικοινωνία με τα παιδιά, που θα έχει σαν στόχο την ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητά τους, που αποτελεί ένα σημαντικό θέμα, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά
0: και πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους μεγάλους, για τα παιδιά, ναι. Άτομα με διαβήτη, όπως είχατε πει, είχατε διορθώσει στο παρελθόν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι διαβητική, είναι άτομα, ναι. με διαβήτη. Είτε έχουν είτε δεν έχουν, έτσι, γιατί και εμείς όλοι χρειαζόμαστε την άσκηση ούτως
1: ή άλλως. Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα την καλύψουμε με χαρά. Είχατε θέσει ένα ζήτημα εσείς σε παραδοτερή συνάντηξή σας σχετικά με το διαβητολογικό ιατρείο.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το φαντάζετε, τι θεσμός είναι, έτσι να καταλάβουμε.
1: Θα απαντήσω θέως. Mm-hmm. Το διαβητολογικό ιατρείο είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία σε κάθε έδρα νομού, σε κάθε νοσοκομείο. Και ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Διότι με ειδικές εξειδικευμένους γιατρός και νοσηλεύτρια αντιμετωπίζουν τους ασθενείς και δίνουν συμβουλές και καθοδήγηση για το πώς πρέπει να χειρίζονται το πρόβλημα, την ασθένεια. Το μεγάλο θέμα όμως είναι ότι δίνει λύση για τη χρήση της αντλίας κυρίως στα παιδιά με νεανικό διαβήτη.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν που δεν έχουμε εδώ και αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή μικρή, δημιουργεί ένα πρόβλημα, ξέρετε, κόστους, μετακίνηση, βάρκου κλπ. Εγώ καταλαβαίνω τα προβλήματα. Εδώ κάνουμε αγώνα και προσπάθειες να βρούμε παθολόγους για να καλύψουμε
0: το πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έτερον εκάτερον όμως.
1: Ναι, έτερον εκάτερον. Όμως, έχοντας συζητήσει και με τους υπεύθυνους του Υπουργείου σε συνέδριο, ας πούμε, είχα συναντήσει την κυρία Βιλβυρίδη και την κυρία Κραβαρίτη, η οποία μας κάνει την τιμή και έρχεται στη Κεφαλονιά. Mm-hmm. Θα είναι στο συνέδριο. Συγγνώμη, Κράβαρη.
0: Κράβαρη, okay.
1: Κράβαρη. Mm-hmm. Ναι, Κράβαρη, γενική γραμματέας. Οι οποίοι δίνουν λύση μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. Δηλαδή, μέσω της τηλεϊατρικής. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί σε αυτό το συνέδριο και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη λύση ώστε και το πρόβλημα του διαβητολογικού ιατρείου να λυθεί και να έχουν απαραίτητες κατευθύνσεις και λειτουργίες όπως πρέπει για τους ασθενείς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι ευκαιρία με αυτή την εκδήλωση.
0: Να τονιστεί η σημασία.
1: Όπου έχει πολύ μεγάλη δύναμη και διεκδικητικότητα σε τέτοια θέματα, οπότε νομίζω ότι με τη συνέργειά τους θα δώσουμε τη βαρύτητα που χρειάζεται και...
0: Η εικόνα για τα νησιά μας ποια είναι? Είναι μια ασθένεια που έχει απλωθεί, είναι ειδικά στα παιδιά?
1: Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία από έρευνες και...
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων σε μια ενέργεια να μετρηθεί δηλαδή ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος.
0: Σωστά.
1: Όμως είναι μεγάλο το θέμα. Και στην περίπτωση υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Ο περισσότερος κόσμος φοβάται για το πρόβλημα του. Φοβάται να πάει να κάνει προληπτικές εξετάσεις, φοβάται να πάει να κάνει εξετάσεις για να δει ποια είναι η κατάστασή του.
0: Φοβάται.
1: Ναι. Το στίγμα δηλαδή.
0: Το στίγμα ότι αυτός έχει διαβήτη.
1: Είμαι άρρωστος, είμαι ασθενής. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Σας το λέω στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, ας πούμε, έχουμε κάνει μέτρηση διαβήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Αργοστολίου στην πλατεία της Καμπάνας, στη σκηνή, και κάναμε ad hoc μετρήσεις. Αθηνιόντουσαν να προσέλθουν. Ήταν ένα τρομερό, και γίνει μια τρομερή κινητοποίηση και με την κυρία Μιχαλάτου, ας πούμε,
0: την αντιδήμαρχο.
1: Τότε αντιδήμαρχο, μάλιστα. Ο κόσμος αρνιόταν να έρθει και μας πιάνανε και στο ιδιαίτερο και μας λέγανε «Μα είστε τα καλά σας, λέτε τι είσαι ασθενείς». Ξέρετε, είναι πολύ βαθιά ριζωμένη αυτή.
0: Έχουμε ξεπεράσει άλλα και άλλα ταμπού και έχουμε κολλήσει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα υγείας όμως, δηλαδή κινδυνεύεις άμα έχεις και δεν το ξέρεις, έτσι είναι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γι' αυτό λέμε οι προληπτικές εξετάσεις και πιέζουμε τον κόσμο κτλ. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Ας ελπίσουμε με εκδηλώσεις σαν αυτές, γιατί κάνετε και προγραμματίζετε και κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκτός από τις 2-3 του μήνα, προγραμματίζετε κάποιες άλλες εκδηλώσεις, όπως έχετε το καλοκαίρι?
1: Προγραμματίζουμε, θα σας πω, αλλά προηγουμένως θέλω να πω ότι η συμβολή της Αντιπεριφέρειας διαμέσου του κυρίου Κουρή, όσο και του Δήμου διαμέσου του κυρίου Μιχαλάτου, την εκδήλωση με τη φιλοξενία και τη στήριξη τους είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Καλύπτουν τα κόστη διαμονής και τα λοιπά.
1: Καλύπτουν σημαντικά κόστη.
0: Βέβαια, γιατί πίσω από κάθε εκδήλωση υπάρχουν κάποια κόστη που κάποιος πρέπει να τα καλύψει.
1: Μη συζητάτε. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα που με κάνει να αισθάνομαι πραγματικά, ας πούμε, περηφάνεια για την ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης με όποια της μορφή, ότι στην επίσκεψή μας και στην ανακοίνωση για την εκδήλωση προς τους δύο αυτούς σημαντικούς πολίτες του νησιού μας, ήταν άμεση ανταπόκριση. Δεν ζήτησα.
0: Α, κατευθείαν. Μπράβο.
1: Προσφέρθηκα.
0: Μπράβο. Ναι, είναι ζητήματα πράγμα σε ενώνουν αυτά, όχι να μας χωρίζουν, οπότε μπράβο.
1: Ακριβώς, και δείχνει αυτό που είπατε, η ενότητα, ας πούμε, μεταξύ των συλλόγων και των τοπικών εξαιρετικά σημαντική. Και στην περίπτωση μας, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται με άλλες περιπτώσεις, δεν μπορώ να έχω άποψη.
0: Όχι, εντάξει,
1: ξέρω τι γίνεται με εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Εγώ χρωστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, υποχρέωση. Απλά το λέω ανθρώπινα. Χρωστώ υποχρέωση γιατί μας βγάλανε από μια πολύ δύσκολη θέση.
0: Βέβαια δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λέω γενικότερα για την πολιτεία. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι βοηθάνε, αλλά δυστυχώς ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπράβο τους πάντως.
1: Πρέπει να τα λέμε γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται και γνωστά.
0: Από το Κέσσαρι στο Κέσσαρι. Εντάξει, ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα για αυτό που είπατε, κάνουμε άλλη μια εκδήλωση στις 7 Ιουνίου.
0: Α, κοντά.
1: Ναι. Για τα ψέματα του διαδίνου του διαδικτύου.
0: Α, ναι, κατάλαβα. Για τα θαύματα συσταγωγικά, θαυματουργίες, θεραπείες και τέτοια.
1: Μπράβο. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ειδικά στην περίπτωση μας, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Διακινούνται διάφορα από site και μας βομβαρδίζουν με ενημερώσεις και τα λοιπά. Πάρτε αυτό το ματζούνι και σε 7 μέρες έχει διορθωθεί το ζάχαρο και δεν συμμαζεύεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει και έχει το πρόβλημά του, ας πούμε, και προσπαθεί να βρει λύσεις, αν καταφύγει και τα ψεύτικα παραπληροφόρησης, παραπλανητικά και τα λοιπά, κινδυνεύει να πάει στο νοσοκομείο με κόμμα.
0: Ναι.
1: Και καλούμε γι' αυτό λόγο να μιλήσει ο εξπέρ του είδους, ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι δίνει συμβουλές και κατευθύνσεις με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο απλό και κατανοητό, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Μανώλης Φακιανάκης.
0: Α, που είναι γενικά με το ψηφιακό έτσι.
1: Ναι. Έγκλημα, με την που δημιούργησε αυτό στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην υπηρεσία, ας πούμε, στην αστυνομία πόλεων, έρχεται στην Κεφαλονιά, είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα, θα μιλήσει στην Κοριαλένιο, θα παρουσιάσει αυτό το θέμα μαζί με μια συνεργάτη του ψυχολόγου και στις 8 η ώρα την ίδια εκδήλωση θα επαναλάβουν στην Ιακωβάτιο, στο Λιξούρι, για να πιάσουμε και τα δύο μέρη του νησιού.
0: Μάλιστα. Ακίνητο σας βλέπω στο σύλλογο.
1: Προσπαθούμε να πιάνουμε τον παλμό της κοινωνίας και να κάνουμε ενημέρωση που θα έχει αυτά αποτελέσματα στη ζωή και στην υγεία των συνανθρώπων.
0: Εγώ τώρα...
1: Τώρα κατά τον Αύγουστο έχουμε προγραμματίσει και άλλη μια εκδήλωση περί των δικαιωμάτων των ασθενών, που είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο, καυτό και υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια, αλλά το είναι κάτι που είναι στα σπάργανα ακόμα και το θα γίνει οπωσδήποτε. Έχουμε μιλήσει με τον διοικητή που θα μιλήσει, αλλά πρέπει να ορίσουμε ημερομηνίες και να είμαστε πιο εμπεριστατωμένοι.
0: Τέλεια. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την
0: καλή δύναμη στο έργο σας. Και εμείς θα είμαστε δίπλα, εννοείται, σε κάθε προσπάθεια τέτοια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλά και εσείς. Γεια σας.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Συνεχίζουμε με την επόμενη καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Κατερίνα Γαρμπή, ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονική υπεύθυνο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς Ζακύνθου.
1: Της Κεντής Μονάδας.
0: Της Κεντής Μονάδας, συγγνώμη. Θα μας τα πείτε εσείς. Καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φαντάζομαι ότι η συζήτηση και μάλλον η αφίσα που είδατε για την συζήτηση με τα παιδιά του Αόκη σας έδωσε την αφορμή.
0: Ήταν μια αφορμή αλήθεια αυτή. Βέβαια, ως μπαμπάς και εγώ δύο εφήβων, είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς απασχολεί και εμένα και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, η δική σας ειδικότητα είναι. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα πράγματα, γι' αυτό που αποκαλούμε δηλαδή έτσι εφηβεία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Γιατί με όσους μιλάω γονείς που έχουν εφήβους, και εσείς το ξέρετε ακόμα καλύτερα, πέφτουμε πολλές φορές σε τοίχο. Αρχικά όμως μιλήστε μου λίγο για εσάς.
1: Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας, γιατί από τότε που πρωτοξεκίνησα να εργάζομαι στο Δήμο Αργοστολίου το 1991, κατά κύριο λόγο ασχολούμαι με άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Ήμουν επιστημονικά υπεύθυνη για τη λειτουργία του καφενείου της Καμπάνας, αν το θυμάστε. Δυστυχώς αυτή η δομή αφέθηκε να κλείσει. Και από το 2005, μάλλον από το 2007, είμαι υπεύθυνη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, μιας υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης, οπότε έχω και μια κάπως μια εμπεριστατωμένη ιδέα για το τι συμβαίνει στην Ιθάκη, τι στην Κεφαλονιά και τι στη Ζάκυνθο και τι διαφοροποιήσει υπάρχουν σε αυτά τα νησιά.
0: Σε όλες τις ηλικίες.
1: Σε όλες τις ηλικίες, γιατί αρχικά η Κινητή Μονάδα απευθύνεται και στα άτομα και στις οικογένειες που έχουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ψύχωση, διπολική διαταραχή, διαψυχαναγκαστική, σοβαρές καταθλίψεις, αλλά και ασχολείται και με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και προβλημάτων των οικογενειών και των παιδιών. Έχουμε όλες τις ειδικότητες. Ευτυχώς. Δυστυχώς είμαστε και η μόνη υπηρεσία αυτή τη στιγμή που έχει πλήρες προσωπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς καμία άλλη υπηρεσία ψυχικής υγείας, και όπως αναφέρεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, έχει μείνει με ελάχιστο προσωπικό, χωρίς ψυχίατρο και παιδοψυχίατρο. Οπότε την υπηρεσία βαρύνει και
0: πέφτει
1: όλο το βάρος της αντιμετώπισης όλων.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες σε προσωπικό, σε όλο το τομέα της υγείας, και ψάχνουμε ακόμα και για παθολόγους. Αλλά και η ψυχική υγεία είναι κάτι που εντάξει είναι.
1: Εντάξει, και τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί σήμερα θα τα μπλέξουμε.
0: Ναι, όχι, δεν τα μπλέξουμε.
1: Ας κρατηθούμε κάπως στο θέμα μας. Αλλά αυτό που κυριαρχεί στο κόσμο.
0: Έρχεται ο κόσμος, προσφεύγει σε εσάς. Έρχεται. Έχουν σπάσει τα ταμπού, ότι άσε, μην πας, μην κάνεις.
1: Αυτή την ερώτηση την άκουγα από το 2005. Δηλαδή, όταν επικοινωνούσαμε τον κόσμο και τους φορείς ότι σχεδιάζουμε τη λειτουργία Κινητής Μονάδας, μου λέγαν όλοι, μα τι κάνεις, Κατερίνα. Θα έρθει ο κόσμος, θα έρχεται ο κόσμος. Και βέβαια έρχεται. Έχει σπάσει το στίγμα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και νομίζω ότι.
0: Το πρώτο βήμα να το λύσουμε είναι αυτό.
1: Ναι, και νομίζω ότι αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι καλό έγινε με αφορμή την πανδημία, έτσι ήταν μια τραγική κατάσταση για όλους μας, ήταν ότι κάπως απενεχοποιήθηκε το να πει κανείς χρειάζομαι βοήθεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Απενεχοποιήθηκε δηλαδή από την. Ναι. Λόγω της όλης κατάστασης
1: ναι,
0: τότε.
1: Είδαμε πολύ κόσμο σαν και εμάς, έτσι, όχι με πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, να απευθύνεται και να λέει πιέστηκα, με επηρέασε. Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω κρίση πανικού, συμφέρουν όλα αυτά. Δηλαδή είδαμε πραγματικά ένα κύμα ετοιμάτων μετά την πανδημία που είχε αφορμή την πανδημία. Έτσι, δηλαδή γιατί η πανδημία έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις ανασφάλειες, όλα τα προβλήματα, όλες τις δυσκολίες που είχαμε.
0: Κλείστηκε σπίτι με κάποια άτομα και εκεί δοκιμάστηκες και λίγο.
1: Δεν ήταν δηλαδή μόνο αυτό, ήταν ότι είσαι το θύμα του ιού και μπορούσες να γίνεις και θήτης την ίδια στιγμή.
0: Ναι.
1: Να κολλήσεις κάποιον αγαπημένο.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Οπότε αυτό σε οδηγεί σε μια απομόνωση, μια αποξένωση και μια μοναξιά. Που τη στιγμή τη δύσκολη έχουμε ανάγκη να είμαστε κοντά με τους άλλους. Θυμηθείτε τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους στα γυροκομεία. Θυμηθείτε τους ανθρώπους που παρόστησαν και δεν μπορούσαν οι δικοί τους να πάνε εκεί. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν πραγματικά ένα. Πέρα από άλλες καταστάσεις πολύ πιο τραγικές, όπως ένας πόλεμος, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι καταστροφές που φέρνει η φύση, αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν πραγματικά τρομακτικό Και το ζήσαμε όλοι.
0: Ως εργαζόμενος εγώ στην πολιτική προστασία, που είμαι βασικά, mm-hmm. τότε λειτουργούσαμε ως ιχνηλάτες. Ναι. Δηλαδή βάζαμε τον κόσμο στην καραντίνα, ναι. να το πω έτσι λέγεστε. Οπότε είχα ζήσει αυτή την έντονη πίεση, που, γιατί έπρεπε εγώ να πάρω έναν άρρωστο.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πάρω και τον συνάνθρωπό του, τη γυναίκα του, ας πούμε, mm-hmm. του αρρώστου, και να, να σε εξηγήσω ότι δεν μπορείς να είσαι στο ίδιο δωμάτιο, ούτε στο ίδιο σπίτι, καμιά φορά, αν είχες μείνει ήδη αλλού.
1: Mm. Ναι. Και νομίζω πάμε και στο θέμα μας. Γιατί το θέμα μας είναι
0: η
1: μοναξιά.
0: Α, η μοναξιά.
1: Γιατί και στην εφηβεία, στο βάθος η μοναξιά είναι το πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία το θέσατε, ναι.
1: Έτσι. Γιατί νομίζω αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, αλλά στην εφηβεία είναι πολύ πιο. Πάρα πολύ πιο σοβαρό το θέμα της μοναξιάς. Δηλαδή να μην νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να μην μπορείς να συνδεθείς με κανένα. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Αλλά στην ουσία αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι νιώθω έφηβος εκείνη την ώρα δηλαδή, ότι δεν με καταλαβαίνει κανείς.
1: Ναι, και δεν καταλαβαίνω και εγώ τι γίνεται μέσα μου. Δηλαδή αν πούμε

0: να πάει στην εφηβεία. Οπότε έχουμε έκρηξη ορμονών.
1: Οπότε έτσι και αλλιώς νιώθει, δηλαδή βιολογικό, σωματικά νιώθει.
0: Σωματικά, οπότε αυτό είναι, υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι η μετάβαση από την αθωότητα κάπως στην ενήλικη ζωή. Μπορείτε να φανταστείτε την ένταση. Όσο πιο μεγάλη αθωότητα, σε εισαγωγικά, νιώθει το παιδί, τόσο πιο πολύ άσχημα και περίεργα νιώθει όταν έρχεται αντιμέτωπος με οτιδήποτε περίεργο, σκοτεινό, κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει. Ας πούμε σαν να έπεσε από τον παράδεισο. Να ζούσε στον παράδεισο. Το παράδεισο.
1: Πολύ, ναι, περιγραφικό αυτό τώρα.
0: Αν ζούσε στον παράδεισο.
1: Αν ζούσε στον παράδεισο, έτσι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Έτσι.
0: Δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Θα ήθελα σήμερα, έτσι, ο οποίος μας ακούει, mm-hmm. να μην του περάσει από το μυαλό ότι ό,τι θα πω αφορά όλους. Υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν μεγαλώνουν όλοι οι εφηβοί κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ούτε όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Άρα οι διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες περνάνε διαφορετικά την εφηβεία. Το κάθε περιβάλλον, το οικογενειακό, επηρεάζει διαφορετικά την κάθε ιδιοσυγκρασία. Και δεν το λέω για να... Δεν επιτρέπεται να γενικολογούμε, αλλά να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Έτσι και με τον έφηβο.
1: Και ο έφηβος, δηλαδή, τώρα και είναι, έχει το σωματικό. Mm-hmm. Και γιατί ξαφνικά νιώθει μόνος του? Το λέω ως γονιός εφήβων, δηλαδή να θες εσύ να...
0: Δεν είναι μόνο το σωματικό,
1: να
0: και το
1: του μιλήσεις, να νιώθεις ένα τείχο, δηλαδή...
0: Μα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ποιο είναι? Να διαφοροποιηθεί ο έφηβος. Έτσι, ναι. Να πει, εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Και θα πρέπει, και είναι το σωστό, να μπορέσει να διαφοροποιηθεί και να έρθει αντιμέτωπος με τη μάνα και τον πατέρα, να τους... από εξειδανικεύση, δηλαδή να μην θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο, ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί μπορείτε να φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει με μια αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ξέρει, δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να καταφέρει να γίνει σαν τον μπαμπά και τη μαμά ή καλύτερος.
1: Α,
0: μπορείτε να το φανταστείτε αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι μια φάση που... τώρα. Βέβαια, μα είναι μια φάση πάρα πολύ σημαντική που πρέπει να μπορεί να πει, δεν ξέρεις εσύ. Τι ξέρεις εσύ? Μην ναι. ανακατεύεσαι. Να μην σε νοιάζουν όλα.
1: Συχνές φράσεις.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Συχνές φράσεις, ναι.
0: Πρέπει να μας τρομάσει αυτό τώρα.
1: Συχνές φράσεις, και νομίζω ότι λίγο πολύ τις περνάμε όλοι οι γονείς εφήβων αυτές τις φράσεις. Τα ακούμε τέλος πάντων αυτά.
0: Να τα αντέχουμε. Να τα ακούμε.
1: Να τα αντέχουμε, ναι.
0: Και να τα ακούμε.
1: Ναι.
0: Και να τα αντέχουμε. Να τα ακούμε και να τα αντέχουμε. Άρα τώρα, για να μην κάνουμε μεγάλη ανάλυση εκεί, εξαρτάται σε τι κατάσταση είναι ο γονιός. Σε τι κατάσταση είναι η μητέρα, ο πατέρας, τι κατάσταση επικρατεί μέσα στην οικογένεια.
1: Εντάξει, θα κάνω μια ανάλυση που εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να πείτε, μιλώντας τώρα σε έναν κόσμο που ο καθένας έχει το δικό του βέβαια μετερίζει. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά κάποια χαρακτηριστικά είναι βασικά και κοινά.
0: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, σε πάρα πολλά επίπεδα. Και εντάξει, μπορεί να μην μπορέσουμε σήμερα να τα πούμε όλα, δεν το λέω για επόμενη φορά, αλλά θα δώσουμε μια εικόνα για να μπορέσουμε έτσι να νιώσουμε τον κόσμο των εφήβων. Έτσι. Αρχικά ο κόσμος των εφήβων δεν είναι ένας αποκομμένος κόσμος. Είναι ο κόσμος ο δικός μας. Έτσι. Δεν ζουν κάπου αλλού.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Ζουν ανάμεσά μας, μαζί μας. Έτσι. Στα σπίτια μας, στις καφετέρειες, στα σχολεία, στις πλατείες. Είναι μαζί μας. Δεν είναι κάπου αποκομμένοι. Άρα ό,τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, μέσα στην ψυχή τους, έξω από το σπίτι, δίπλα από το σπίτι, πάνω από το σπίτι, πιο πέρα από το σπίτι, τους επηρεάζει.
1: Αλλά με τρόπο όμως διαφορετικό.
0: Με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ναι. Με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Εγώ αυτό θα ήθελα. Με πολύ μεγαλύτερη ένταση που οι γονείς χρειάζεται με κάποιο τρόπο να μπορούν αυτοί να την αντέξουν και να τη μεταβολήσουν. Δηλαδή να μην το πάρουν ότι έχει να κάνει με προσωπική τους αποτυχία, αλλά να σκύψουν πάνω στο παιδί, να προσπαθήσουν να καταλάβουν, να προσπαθήσουν να καταλάβουν μήπως κάτι που ήδη κάνουν ή που δεν έχουν κάνει και πρέπει τώρα να κάνουν, πρέπει να αλλάξει. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον έφηβο να μεγαλώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί το ζήτημα είναι η ασφάλεια.
1: Ειδικά έτσι όπως ζούμε με το... Γιατί είναι εκτεθειμένοι και έφηβοι σήμερα σε μια... ένα καταιγισμό πληροφοριών, παραπληροφόρησης, βιντάγια. Ακούμε τραγικά πράγματα και είδαμε τραγικά πράγματα, ζήσαμε τραγικά πράγματα. Που στην ουσία δεν πάνε σε 17 ή 19 χρόνια, πάλι έφηβος είσαι στην ουσία. Έτσι δεν έχεις τελειώσει. Και σε φοβίζουν πάρα πολύ αυτά. Δηλαδή το άγχος της επιτυχίας. Ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, το τι παρέες κάνει. Με ποιος μιλάει. Έχει ένα κινητό εκεί πέρα και λες τώρα, οκ. Δεν είναι όπως παλιά που έπαιρνα τηλέφωνο το Κώστα ή το Δημήτρη και ήξερε

0: πατέρας μου.
1: Ακριβώς. Πώς το ελέγχουμε στο πράγμα, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι πήγαμε στο πιο σημαντικό, ναι, όσον αφορά το πλαίσιο.
1: Το πλαίσιο.
2: Ζούμε, ναι. Αυτό που ζούμε.
1: Πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε αναγκαστικά. Εδώ ζούμε, δεν.
2: Ναι, ναι, αλλά τι κατάσταση επικρατεί στην κοινωνία. Νομίζω ότι στην ελληνική κοινωνία, και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι και σε άλλες περιοχές, αλλά ας πούμε εδώ, υπάρχει πολύ μεγάλη αντίφαση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα άκρα σε αυτή την κοινωνία. Το ένα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι έχουμε μία ψεύτικη αισιοδοξία. Θέλουμε να κοιτάμε πάρα πολύ ψηλά. Νιώθουμε πολύ σπουδαίοι επειδή έχουμε ωραίες θάλασσες, επειδή πίνουμε ούζο, επειδή είμαστε, ξέρω εγώ, σπουδαίοι, γιατί καταγόμαστε από πολύ σπουδαίους προγόνους. Και έτσι υπάρχει μια αίσθηση μεγαλείου, η οποία στην πραγματικότητα, αν καθίσεις κάτω και συζητήσεις με τον οποιονδήποτε Έλληνα, υπάρχει κάτι αντίθετο, πάρα πολύ δυσάρεστο και πάρα πολύ στενάχωρο, να μην νιώθει κανένας καλά με το μέρος που ζει, με τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία, με τους θεσμούς, να μην υπάρχει απολύτως καμία εμπιστοσύνη, να υπάρχει ένα αδιέξοδο.
1: Το αποδεικνύει μετρήσεις αυτό που λέτε. Έλλειψη εμπιστοσύνη σε θεσμούς, καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική, καμία εμπιστοσύνη στο σύστημα.
2: Ναι, στους πολιτικούς, καμία ιδεολογία. Έτσι, καμία, και μάλιστα οι ιδεολογίες τώρα είναι μόνο αυτές οι ολοκληρωτικές. Δηλαδή, αν έχει επικρατήσει κάτι. Και
1: οι μόνοι, ναι, που έχουν κοινό τέτοιο σταθερό, όπως λέτε, είναι κάποιες έτσι πολύ ακραίες.
2: Ναι, οι οποίες με κάποιο τρόπο δίνουν ασφάλεια στους ανθρώπους. Ότι τουλάχιστον αυτό.
1: Αυτό το πλαίσιο,
2: ναι, ναι, αυτό το πλαίσιο. Το όριο. Το όριο. Έτσι. Οπότε ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου προσπαθούμε να χαμογελάσουμε, προσπαθούμε να φανταζόμαστε, θέλουμε να υπερβούμε εμπόδια, αλλά ίσως στο βάθος νιώθουμε πάρα πολύ μικροί, πάρα πολύ αδύναμοι και κάπως πάρα πολύ απογοητευμένοι ότι οτιδήποτε μπορεί να ξεπεραστεί, δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, δεν μπορεί να γίνει. Οπότε τι κάνουν οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές, σε γενικές γραμμές. Προσπαθούν να πλησιάσουν και να σχετιστούν ή να ακουμπήσουν σε δυνατούς ανθρώπους που είτε έχουν χρήματα, είτε έχουν δόξα ή οτιδήποτε. Δηλαδή,
1: σε ό,τι δηλαδή μεταφράζεται σε δύναμη στην εποχή μας.
2: Βέβαια, δυστυχώς. Δηλαδή ενστικτοδός, γιατί επειδή όταν υπάρχει, όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια κατάσταση επιβίωσης, ποτέ δεν έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Κοίταμε μόνο να τη γλιτώσουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η τάση. Δεν μπορεί τίποτε να γίνει, ας κοιτάξω εγώ τι θα κάνω, ας κοιτάξω εγώ αυτά που θα μπορέσω να κάνω, ας τη γλιτώσω εγώ, ένας άκρατος ατομισμός. Έτσι.
1: Και εγώ λέω για την πάρτι μου, που λέμε, αν νοιάζω για την πάρτι σου.
2: Μήπως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά. Δηλαδή τι τα διδάσκουμε. Τα διδάσκουμε να παίζουν με τα άλλα τα παιδιά. Τα διδάσκουμε να μοιράζονται με τα άλλα τα παιδιά. Τα βοηθάμε και δείχνουμε, γιατί το διδάσκω είναι και λάθος έκφραση, η ίδια πρέπει να διορθώσω τον εαυτό μου. Τα βοηθάμε το παράδειγμά μας να μάθουν να είναι αλληλέγγυα, να συνεργάζονται, να ασχολούνται με τον τόπο, το τοπικό, την κοινότητα, αυτό που τους αφορά. Σε τι κοινωνία λοιπόν εμείς
1: δυστυχώς,
2: τι μηνύματα τους περνάμε.
1: Επειδή είχα πρόσφατη συζήτηση για αυτό ακριβώς που λέτε, είχα ακούσει γονέα να μου λέει, είχα αντιληφθεί ότι το παιδί του φέρθηκε πολύ άσχημα σε ένα άλλο παιδί. Με ένα έτσι, ας πούμε, τρόπο να το απομονώσει από άλλους. Τώρα εσύ αυτό το κορόδεψε. Ενώ το έκανε με δόλο τέλος πάντων. Yeah. Και μου λέει ο πατέρας, εντάξει, άστο μου, έτσι κι αλλιώς μόνο έτσι θα επιβιώσει τη ζωή του. Και μου έκανε εντύπωση ότι όχι μόνο δηλαδή δεν υπήρξε μια, ότι ρε παιδί μου, μη φέρεσαι έτσι. Αλλά ήταν ότι έτσι επιβιώσει. Δεν επιβιώνει. Άστον.
2: Ναι, αλλά θα πω ένα μυστικό να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Κανείς πρέπει να βρει τον τρόπο να επιβιώσει μόνος του. Δεν διδάσκεται η επιβίωση. Έτσι. Απλά με αυτόν τον τρόπο εμείς διδάσκουμε αξία. Και η αξία είναι να μην συνεργάζεσαι, να μην προσπαθείς συλλογικά να αλλάξεις κάτι, αλλά κοίτα να την γλιτώνεις και ο άλλος θα σου πεθάνει δίπλα σου. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Ναι. Εντάξει. Ας το αφήσουμε έτσι.
1: Μάλιστα. Okay. Τα στάδια τώρα που περνάει ένας έφηβος, ποια είναι? Ξεκινάει, φαντάζομαι, στα 13, από ό,τι ξεκινάει η εφηβεία.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε τέτοια ανάλυση αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι και να βοηθήσω ο καθένας από το σημείο που βρίσκεται. Γιατί είναι όλοι που χρειάζεται να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ναι. Από τον πατέρα, τη μητέρα, το δάσκαλο, το καθηγητή, τον προπονητή. Έτσι, οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο, περιφερειάρχη, βουλευτή, οι έφηβοι χρειάζονται πλαισίωση. Δηλαδή. Χρειάζονται φροντίδα, χρειάζονται στήριξη και χρειάζονται στην πραγματικότητα να τους νοιαζόμαστε. Όχι να τους βάζουμε, δηλαδή να τους νοιαζόμαστε έτσι πραγματικά, να δούμε τι συμβαίνει.
1: Τώρα πώς το εννοείται αυτό, δηλαδή εντάξει, εγώ αγαπάω το παιδί μου, προσπαθώ να κάνω κάτι γι' αυτό, εγώ, όχι ο κάθε εγώ έτσι, ο κάθε γονιός. Αλλά πώς να ξέρω ότι αν είναι σωστό ή είναι λάθος το που κάνω, πώς να ξέρω.
2: Εντάξει, να μην το απλοποιούμε αυτό, αλλά ένας έφηβος έχει σχέση και με το τι παιδί ήταν πριν. Ναι. Δηλαδή ένα παιδί που ήταν πιο ισοστρεφές θα είναι ένας έφηβος που είναι πιο ισοστρεφής. Έτσι, οπότε πώς ήταν σαν παιδί παίζει ρόλο. Και μπορεί να χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με παιδιά που είναι ισοστροφή. Δηλαδή χρειάζεται λίγο παραπάνω προσπάθεια πραγματικά να είμαστε εκεί συναισθηματικά και πρακτικά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η τηλεόραση που υπήρχε παλιά, στην οποία βλέπαν τα παιδιά κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, τα παιδικά, έχει στην πραγματικότητα αντικατασταθεί από μια χαοτική κατάσταση. Ναι. Τα παιδιά έχουν στο χέρι τους τον κόσμο ολόκληρο.
1: Κυριολεκτικά.
2: Έτσι, με κουμπιά, ώρες ολόκληρες και τους δημιουργείται μια αίσθηση ότι μπορούν να έχουν ό,τι θέλουν και μια αίσθηση παντοδυναμίας αλλά και μια ψευδή αίσθηση ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα και ότι η ζωή είναι κάπως έτσι μαγική. Και δεν είναι μαγική η ζωή. Η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή κάποια στιγμή. Όσο πιο μακρινή αίσθηση έχουμε για τη ζωή, τόσο πιο πολλά προβλήματα βρίσκουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν περάσαμε από ένα στάδιο που τα παιδιά απλά βλέπαν κάποια παιδικά στο να κρατάνε στο χέρι τη δυνατότητα να δουν το οτιδήποτε ώρες ολόκληρες, ας μην γελιόμαστε, από πολύ μικρή ηλικία και αυτό είναι καταστροφικό για ένα παιδί. Γιατί δεν του επιτρέπει να παίξει, δεν του επιτρέπει να σχετιστεί, δεν του επιτρέπει χώρο να σκεφτεί ποιος είναι και να νιώσει κάτι. Μπορώ να μιλάω ώρες για αυτό το θέμα. Είμαι πάρα πολύ, πώς να το πω, προβληματισμένη για αυτό το θέμα. Τι μπορεί να σημαίνει να κρατάει στα χέρια του ένα παιδί και να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ.
1: Οπότε να αποθέσετε και υπέρ αυτής της απαγόρευσης που λένε τώρα για το μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Θεωρητικά ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που να το έχουν σκεφτεί από μόνοι τους οι γονείς.
1: Ναι.
2: Τι συνθήκες δημιουργούμε να παίζουν τα παιδιά μας σήμερα. Ίσα-ίσα δεν θέλουμε να παίζουν μετά τα παιδιά.
1: Δεν θέλουμε.
2: Όχι. Πάμε και τα φιλάμε στην παιδική χαρά να μην το σπρώξει το όλο το παιδί. Να μην του πάρει αυτό που έχει.
1: Ναι, σωστά.
2: Σήμερα οι γονείς δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να παίζουν με τα άλλα τα παιδιά χωρίς να τα παρακολουθούν. Γιατί φοβούνται ότι το παιδί τους, το άλλο παιδί, θα του κάνει πάρα πολύ κακό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Εντάξει, δεν το έχω παρατηρήσει. Και μάλιστα θυμάμαι όταν ήμουν σε λόγο γονέων στο δημοτικό, ήμουν πρόεδρος, γινόμουν αποδέκτης παραπών πολύ περίεργων τέτοιων. Ας τα Αντρέα ήταν ο Γιαννάκης, ο Γιαννάκης τώρα, και ξέρεις πώς μιλάει στο γιο μου και αυτά. Εγώ του είπα, φύγε από το Γιαννάκη. Ή τους βλέπεις να παίζουν και βλέπεις ένα κύκλο γονέων γύρω-γύρω, σαν να έχουν φτιάξει.
2: Ναι.
1: Που είναι πολύ διαφορετικό αυτό που έμαθα εγώ όταν ήμουν μικρός.
2: Δεν θα πειράξει κανένα στο παιδί μου. Δεν σε πειράξει κανένα.
1: Ναι, ναι,
2: δηλαδή, αυτό, ναι. Αντί να μάθουμε τα παιδιά να παίζουν μεταξύ τους, να γνωρίζουν τον εαυτό τους. Να αλληλεπιδρούν. Γιατί το κάθε παιδί μεγαλώνει μόνο του μέσα σε ένα σπίτι, με άλλους 3-4 ενήλικες που το κοιτάνε από πάνω και το προσέχουν, λες και έχουμε τον τελευταίο αυτοκράτορα. Έτσι. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά να μοιράζονται, να παίζουν με τα άλλα τα παιδιά, να συνειδητοποιούν πράγματα για τον εαυτό τους.
1: Παντοδυναμία λοιπόν,
2: ναι.
1: Παντοδυναμία. Έχει γράψει ο Ιωσαφάτ μου σε ένα βιβλίο γι' αυτό, για την παιδική παντοδυναμία.
2: Βέβαια. Δηλαδή περάσαμε σαν ελληνική κοινωνία από την εποχή που, την εποχή που ο πατέρας μου ήταν παιδί, όπου υπήρχε μια μεγάλη εκμετάλλευση και πάρα πολύ μεγάλη σκληρότητα στα παιδιά. Δηλαδή έκαναν παιδιά
1: για εργατικά χέρια.
2: Για να έχουν δύναμη, έτσι, να κρατάνε αρσενικά, για να κρατάνε τα χωράφια.
1: Είπαν παιδιά ή κορίτσια. Ναι, κάνεις παιδί ή κορίτσι.
2: Ναι, περάσαμε από εκείνη την εποχή που δεν είχε καμία, πώς να το πω, σημασία.
1: Στο άλλο άκρο.
2: Στο άλλο άκρο.
1: Σας φεντώνα από τη μία, πήγαμε στην άλλη.
2: Δεν μπορούμε να κρατήσουμε λίγο τη μέση.
1: Το συναντάτε λοιπόν συχνά αυτό. Και τι είδους έφηβος θα γίνει μετά ένα παιδί έτσι που έχει μεγαλώσει με τέτοια παντοδυναμία?
2: Δεν θα μπορεί να σχετιστεί.
1: Χωρίς κανένα όριο.
2: Θα βάζει πάρα πολύ υψηλούς στόχους, αλλά θα φοβάται και δεν θα μπορεί να τους φτάσει. Ένα παιδί που θα νιώθει πάρα πολύ μόνο του και δεν θα μπορεί και θα νιώθει πολύ μεγάλη μοναξιά και πάρα πολύ μεγάλη θλίψη και πάρα πολύ επικίνδυνο να σπάσει. Να μην αντέξει δηλαδή απογοητεύσεις και απώλειες που είναι φυσικό να έχει ζωή.
1: Ε, βέβαια. Ζωή δεν είναι ούτε δίκαια, είναι ούτε...
2: Αυτή η υπερπροστασία αυτό το αποτέλεσμα έχει.
1: Να είναι απροετοίμαστος δηλαδή.
2: Ναι, και
1: να μην ξέρει τι να κάνει.
2: Ναι, βέβαια.
1: Άρα έχεις ήδη, σαν γονιός, δηλαδή μέχρι την εφηβεία, έχεις ήδη κάνεις ένα ταμείο στην εφηβεία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό κανείς να το καταλάβει, για να μπορέσει κάπως να το μαζέψει δηλαδή και να πει, εντάξει, έκανα λάθος ή τι συμβαίνει, πώς, τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Αλλά βέβαια και να βάλει και όριο, έτσι.
1: Ωραίο αυτό, να ακούσει ένα γονέα να λέει έκανα λάθος, δεν το ακούω συχνά.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Δεν τα ξέρει όλο ο γονιός. Και το παιδί αυτό θέλει να καταλάβει. Γιατί έτσι το βοηθάς να νιώσει ότι κάτι καταλαβαίνει. Κάτι ξέρει ότι το δικό του, ότι αυτό που νιώθει, έχει σημασία. Αν όμως υπάρχει αυτή η πόλωση, εσύ δεν ξέρεις τίποτα, εγώ τα ξέρω όλα, ή τι ξέρεις εσύ, από όπου και προέρχεται, το πρόβλημα δημιουργείται. Γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Και δεν μπορεί ο έφηβος έτσι να μπορέσει να νιώσει καλά με τον εαυτό του, να νιώσει ότι κάτι ξέρει, ότι κάπως μπορεί να διαχωριστεί.
1: Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, μελέτες σας όλα αυτά τα χρόνια και τις περιπτώσεις που έχετε δει, υπάρχουν διακριτή ρόλοι μπαμπά και μαμά σε αυτή την περίοδο?
2: Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είμαι σίγουρη ότι σήμερα δεν θα αρέσουν πολλά πράγματα από όσα λέω, αλλά θα θέσω το θέμα του πατέρα. Mm-hmm. Γιατί με προβληματίζει πάρα πολύ καιρό και ειδικά από την εμπειρία μου στην κίνητη μονάδα ψυχικής υγείας. Πάλι νομίζω ότι έχουμε περάσει σε ένα άλλο άκρο στη σύγχρονη κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί που ο πατέρας είχε ένα ρόλο, κατά κύριο λόγο έτσι, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν πάντα οικογένειες μητριαρχικές, πατριαρχικό, και ήταν υπεύθυνος να δώσει όλο το τέμπο της οικογένειας, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει, και είχε κατά κύριο λόγο ελεγκτικό ρόλο, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε περάσει τώρα σε μια άλλη άκρη που με κάποιο τρόπο, εκτός περιπτώσεων που πολύ σοβαρών πάλι, που επικρατεί αυτό το κυριαρχικό, κάπως είναι σαν να έχουμε ακυρώσει εντελώς το ρόλο του πατέρα.
1: Να έχει ευνοχιστεί δηλαδή ο πατέρας μέσα εκεί.
2: Ή ο πατέρας να είναι εντελώς εκτός οικογένειας ή να είναι απογοητευμένος ή να ασχολείται μόνο με τη δουλειά του και να έχει αφήσει το μεγάλωμα των παιδιών στη μητέρα. Και θα μου πείτε, δεν συνέβαινε παλιά. Ναι, αλλά ήταν άλλες οι κοινωνίες τότε που συνέβαινε. Έτσι. Υπήρχε η κοινότητα, υπήρχαν μεγαλύτερες οικογένειες. Η γυναίκα ξεκάθαρα ήταν στο σπίτι και φρόντιζε τα παιδιά. Άρα ήταν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα. Τώρα η γυναίκα πρέπει να τα κάνει όλα. Έτσι. Και ο πατέρας βρίσκεται κάπου που δεν ξέρουμε πού. Και ο ρόλος του πατέρα είναι πάρα πολύ σημαντικός για ένα παιδί. Γι' αυτό νομίζω ότι το πιο δύσκολο πράγμα μετά από ένα διαζύγιο είναι η γυναίκα να μπορέσει να διαχειριστεί το δικό της το πένθος, το δικό της το θυμό, την απογοήτευση και να επιτρέψει ή να, πώς να το πω, να καλέσει στην πραγματικότητα τον πατέρα να συμμετέχει στην ανατροφή των παιδιών.
1: Οπότε, τι κάνουμε?
2: Να πω λίγο για τον πατέρα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
2: Για να ακουστεί αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο πατέρας είναι εκεί για να βοηθήσει το παιδί να μπορεί με κάποιο τρόπο να βγει από την αγκαλιά της μητέρας, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να μπορέσει να βάλει όρια, να μπορέσει να πιστέψει τον εαυτό του, να πιστέψει ότι πράγματα χρειάζεται να γίνουν και χρειάζεται λίγο σκόπος γι' αυτό. Χρειάζεται
1: προσπάθεια. Τα αγόρια, τα κορίτσια, έτσι. Μιλάμε την
2: και τα αγόρια και τα κορίτσια. Ωραία. Περισσότερο για τα αγόρια, βέβαια, γιατί στα αγόρια χρειάζεται το αγόρι να πιστέψει στον πατέρα και να μπορέσει να γίνει άντρας, όχι το παιδί της μαμάς.
1: Ωραία, σωστά, ναι.
2: Να μπορέσει και εκείνος μεθαύριο να υποστηρίξει μια καινούργια ζωή, ένα καινούριο σπίτι. Διαφορετικά θα είναι ο γιος της μαμάς. Δεν θα είναι άντρας.
1: Ναι.
2: Άρα, λοιπόν, χρειαζόμαστε τον πατέρα για να μπορέσει να πιστέψει το παιδί ότι μπορεί να τα καταφέρει στη ζωή. Και ο πατέρας είναι αυτός που θα δώσει και θα πει πρέπει να συνεργάζεσαι, πρέπει να βοηθάς, πρέπει να προσπαθείς να λύσεις προβλήματα. Δεν πρέπει να κοιτάς μόνο την πάρτη σου. Πρέπει να κοιτάς κάποια στιγμή, αλλά χρειάζεται να συνεργαστείς, να σε νοιάζει αυτό που γίνεται γύρω. Ποιος θα τα δώσει όλα αυτά? δουλειά της μάνας είναι άλλη. Είναι κατά κύριο λόγο το συναισθηματικό και το υποστηρικτικό. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα βοηθήσει τα παιδιά να σταθούν στην κοινωνία? Ποιος θα τους δώσει την προοπτική? Ποιος θα τους πει πήγαινε και μη φοβάσαι? Μη συνέχεις τίποτα. Αλλά αν ο πατέρας δεν το νιώθει και δεν το κάνει, ποιος πρέπει να το εμφυσίσει αυτό? Μπορεί ο δάσκαλος σήμερα, μπορεί ο καθηγητής σήμερα, προλαβαίνει? Υπάρχει δυνατότητα?
1: Ούτε προλαβαίνει, ούτε θα το κάνει, και γιατί φοβάται κιόλας.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Θα παρεξηγηθεί.
1: Πώς λες, εντεσιχότερα.
2: Ναι.
1: Πω, δύσκολα, δύσκολα πράγματα, όπως το περιγράφετε. Ειδικά για το ρόλο του πατέρα, όπως λέτε. Γιατί εγώ μιλάω σε μια κοινωνία που ο πατέρας ήταν σε φάση το άλλο. Είπατε, ακόμα και η μάνα μπορεί να θα το πω στον πατέρα σου και ήταν τεράστια απειλή αυτό.
2: Ναι.
1: Ήταν τεράστια απειλή.
2: Δεν είπαμε αυτό, αλλά ο πατέρας είναι η δουλειά του να βάζει όριο.
1: Ναι.
2: Και να πει αυτό, ναι, αλλά σταμάτα να ασχολείσαι με το φαγητό τους, αν θα φάνε. Φάει. Αυτό είναι το φαΐ. Βέβαια δεν το θυμηθεί να το πει αυτό στην εφηβεία, είναι πολύ αργά.
1: Πρέπει να έχει ήδη γίνει αυτό.
2: Ναι, αυτό έχει να έχει ήδη γίνει. Πολύ.
1: Και τι, έτσι, από τις παρατηρήσεις, αυτό έχει να κάνει καθόλου και με την αλλαγή και στην ηλικία που γίνονται γονείς κάποιοι άνθρωποι? Δηλαδή, άμα ο πατέρας είναι 50 χρονών, ας πούμε, όταν μπει στην εφηβεία το παιδί, γιατί βλέπουμε ότι μέσω όρος ηλικίας που κάνουν παιδιά έχει πάει αρκετά ψηλά, μετά τα 35. Που σημαίνει ότι όταν ο άλλος είναι 13-14, ο άλλος κοντεύει τα 50 ο γονέας. Αυτό έχει οδηγήσει σε κάποια αλλαγή ή ένα άσχετο?
2: Ναι, παίζει και αυτό το ρόλο του, αλλά αρχικά για να μην δοθεί εντύπωση ότι όλα είναι ψυχολογικά και είναι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, οι οικογένειες πιέζονται. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τις δουλειές, από το τρόπο που γίνονται δουλειές, από μισθούς, από απαιτήσεις για το πώς πρέπει να είναι η ζωή. Δεν είναι μια
1: είναι και απαιτήσεις, γιατί δεν είναι ότι είναι πλούσιοι παλιά και κάνατε 4-5 παιδιά, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο είναι ότι στην αρχή τα ζευγάρια είναι σε μια καλύτερη κατάσταση, όταν είναι τα παιδιά τους είναι σε καλύτερη κατάσταση και όσο περνάνε τα χρόνια οι σχέσεις επιβαρύνονται και έτσι όταν τα παιδιά φτάνουν στην εφηβεία ίσως η σχέση του ζευγαριού να μην είναι και στα καλύτερά της. Άρα λοιπόν είναι σαν το σπίτι να μην είναι πάρα πολύ γερό ή σαν να είναι λίγο επικίνδυνο στους σεισμούς να κλειδωνίζεται περισσότερο. Παίζει ρόλο και αυτό. Ότι δηλαδή αλλιώς είναι η σχέση του ζευγαριού πριν να κάνει παιδί.
1: Σίγουρα.
2: Αλλιώς όταν τα παιδιά είναι μικρά και αλλιώς όταν τα παιδιά πάνε στην εφηβεία. Όλοι με κάποιο τρόπο είναι επιβαρημένοι. Οπότε ο έφηβος ή η έφηβη το νιώθει αυτό. Έτσι. Για να μην πούμε ότι πολλές φορές, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολύ κακές σχέσεις, μπορεί ο έφηβος να βγάλει πιο πολλά προβλήματα στην εφηβεία. Γιατί τα παιδιά τα νιώθουν όλα. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει στο σπίτι. Ξέρουν πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι η μητέρα, σε τι κατάσταση είναι ο πατέρας και τι συμβαίνει μεταξύ τους, έτσι. Δεν μπορεί να τα γελάσει τα παιδιά.
1: Οπότε η αύξηση της επιθετικότητας και κατ' επέκταση που οδηγούν σε μεγάλη παραβατικότητα νέων έχει να κάνει με τη χειροτέρευση, πιστεύετε, αυτή της οικογένειας και της μεγάλης πιέσης που
2: υφίστανται? Ναι, όλο το πλαίσιο. Όλο το πλαίσιο, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, πώς να το πω, θα χρησιμοποιήσω ένα ψυχαναλυτικό όρο, κράτημα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι παρέες των παιδιών στην εφηβεία και να μιλάνε με τις ώρες, να συζητάνε με τις ώρες, αυτό δεν υπάρχει. Είναι πιο σπάνιο και οι συζητήσεις είναι πιο επιφανειακές. Όλη η συζήτηση γίνεται, δεν γίνεται σε βάθος τόσο συζητήσεις. Περισσότερο είναι η εφηβή με τα κινητά.
1: Ναι.
2: Δεν μοιράζονται πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή είναι μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά στην ουσία δεν είναι συνδεδεμένα με τα άλλα τα παιδιά. Γιατί κάτι άλλο έχει τραβήξει την προσοχή τους. Και αυτό είναι το ίντερνετ.
1: Ότι κάθονται σε μια παρέα, αλλά είναι σε σκρολάρισμα.
2: Ναι. Μα αυτό στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης του παιχνιδιού. Γιατί στο παιχνίδι δοκιμάζεσαι.
1: Ναι.
2: Άλλο παιδί μπορεί να δείξει ότι έχει κάποιες ικανότητες στο τρέξιμο, άλλο στο μυαλό του. Δηλαδή δημιουργούνται ομάδες και μέσα στις ομάδες ο καθένας βρίσκει τη θέση του. Και η ομάδα λειτουργεί ως ομάδα. Έχει καθένας το ρόλο του Και κάπως μεγαλώνεις με μια αίσθηση ότι και εσύ ανήκεις σε μια ομάδα. Αυτό, όταν δεν έχει συμβεί και δεν το έχει ζήσει το παιδί, δεν μεγαλώνει σε ομάδα, αλλά σε μονάδα και δυσκολεύεται να σχετιστεί με τα άλλα τα παιδιά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν βοηθάει το ίντερνετ γι' αυτό.
1: Δεν βοηθάει, αλλά δεν βλέπουμε στην ουσία ακόμα και το bullying που γίνεται. Δεν γίνεται από ομάδες. Δηλαδή αυτή η ομάδα πώς συσχετίζεται.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ακριβώς επειδή υπάρχει τόσο πολύ μεγάλος διαχωρισμός και τα παιδιά είναι τόσο μαθημένα να μην παίζουν το ένα, να μην κάνουν παρέα με το άλλο, να μην το κοιτάνε το άλλο, να μην μιλάνε στο άλλο, έτσι. Τότε προσπαθούν να φτιάξουν κάποιες άλλες ομάδες, οι οποίες λειτουργούν ποιος θα πιάσει χώρο και ποιος... Δηλαδή λειτουργούν όχι με σκοπό να υπάρχει συνεργασία και συνεννόηση, όχι με το διαφορετικό, αλλά με τον αποκλεισμό.
1: Πολύ αισιόδοξα.
2: Γι' αυτό χρειάζεται να πάρουμε μέτρα. Γι' αυτό χρειάζεται να από μικρά τα παιδιά να τα βοηθάμε να παίζουν με άλλα παιδιά. Χρειάζεται να τα ενισχύουμε, να τα ενθαρρύνουμε, να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους. Έτσι. Χρειάζεται να μην τους λέμε αν κάποιο παιδί δεν τους πολύ αρέσει, μην το ξανακάνεις παρέα. Τι συμβαίνει, γιατί, τι σε ενοχλεί. Χρειάζεται να μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου.
1: Άρα κάνω συζήτηση χωρίς να καθοδηγώ, δηλαδή, έτσι, δηλαδή ναι. Συζητώ αν μαζί του και παιδί... το αφήνω εκείνον να κάπως
2: ναι.
1: να...
2: Ναι, αν το παιδί αυτό δεις ότι δεν...
1: Ταιριάζεται, ας πούμε, δεν
2: θα...
1: έχει ενδιαφέρον.
2: Θα άλλο παιδί να κάνεις. Όχι, μην ξανακάνεις παρέα με κανένα. Γιατί σας ξαφνιάζει αυτό. Νομίζετε ότι οι γονείς δεν το λένε.
1: Όχι, δυστυχώς το έχω ακούσει και είναι πολύ συνάχωρο να το ακούσει.
2: Δηλαδή, αν κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς πραγματικά με τα παιδιά, είναι να τα βοηθάνε να παίζουν. Τώρα, το τένις, το ποδόσφαιρο είναι μεν παιχνίδι, αλλά δεν είναι παιχνίδι ανταγωνιστικό. Δεν είναι παιχνίδι.
1: Ανταγωνιστικό είναι. Ναι.
2: Δεν είναι παιχνίδι που μπορεί κάποιο παιδί να αναπτύξει δεξιότητες και να μάθει να σχετίζεται με τα άλλα τα παιδιά και να είναι μέλος μιας ομάδας που. Δεν πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα.
1: Κάτω στην εφηβεία, τι παιχνίδια, έτσι κι αλλιώς αλλάζουν τα πράγματα, πάνε σε άλλα πράγματα.
2: Στην εφηβεία, ναι. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να μπορούν να νιώθουν εμπιστοσύνη, να μιλάνε με τα άλλα τα παιδιά. Αυτό. Εμείς... Και όχι να καταφεύγουν στο ίντερνετ.
1: Εμείς αγωνείς, πότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ξέρεις κάτι κάνει λάθος εδώ, για να πάρουν στροφή. Δηλαδή, αφού έτσι κι αλλιώς. Η αφισβήτηση του παιδιού είναι δεδομένη, δηλαδή θα την κάνει την αφισβήτηση προς εμένα, προς το γονιό. Πώς ξεχωρίζω αυτό, το υγιές γενικά, δηλαδή, από καταλαβαίνω ένα υγιές χαρακτηριστικό, έτσι, το να αφισβητήσει το γονιό, από το να καταλάβω ότι κάτι έχω πάει στραβά εδώ πέρα, κάτι κάπου εγώ πρέπει να αλλάξω ρότα. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Πάρα πολλά συμπτώματα. Αρχικά να ανακαλύψει ο γονιός ότι το παιδί κάνει μια ζωή που ο γονιός δεν την ξέρει. Έτσι, γιατί πολλά παιδιά. Μπορεί να είναι πολύ αποκρυπτικά και έχουν και λόγους. Γιατί φοβούνται, γιατί στο παρελθόν υπήρχε πολύ μεγάλη αυστηρότητα ή, δεν ξέρω, ή μπορεί να μην ξέρουν και οι γονείς τι συμβαίνει μέσα στο παιδί και πώς νιώθει το παιδί.
1: Άρα, όταν διαπιστώσω έλλειψη εμπιστοσύνης του παιδιού προς εμένα.
2: Βέβαια, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Έτσι, όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί να είναι τέλειο ένα παιδί στην εφηβεία.
1: Σίγουρα όχι.
2: Θα περάσει από διάφορες ψυχικές καταστάσεις. Όταν είναι πάρα πολύ απομονωμένο. Αυτό, δηλαδή η απομόνωση του παιδιού από τα άλλα τα παιδιά, για μένα είναι
1: καμπανάκι.
2: Το πιο μεγάλο και το πιο σοβαρό καμπανάκι.
1: Αλλά το παιδί μου, δηλαδή, χωρίς παρέες, χωρίς να...
2: Ναι, να μην θέλει να σχετιστεί. Είναι το ενδιαφέρον μόνο τα μαθήματα, ή να λέει, «Ω, δεν θέλω, τι να μου κάνετε». Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τα μαθήματα, άλλο μεγάλο τέτοιο. Με άλλο μεγάλο βάσανο. Διάβασε. Έλα. Ναι. Σκουπιδιά θα γίνεις. Ναι. Τι κάνουμε
2: εκεί. Άλλη μια πίεση.
1: Τι κάνουμε. Και εκεί χαλαρά τα αφήνουμε. Δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με το πώς νιώθει ο καθένας σε σχέση με το που βρίσκεται σε αυτή την κοινωνία και τι κάνει. Έτσι. Μήπως δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το βλέπουμε στις μικρές κοινωνίες, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση το παιδί να ακολουθήσει τη δουλειά που έκανε ο πατέρας και η μάνα.
1: Δεν έχει ξεπεραστεί αυτό.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Και έτσι δεν επιτρέπεται στο παιδί να ακολουθήσει το δικό του το δρόμο και να νιώσει να γίνει ο ήρωας της δικής του ζωής.
1: Ανάθαμε και αν ξέρουν και τι θέλουν να γίνουν, βέβαια. Γιατί το πιο συχνό που ακούω, τι θέλει να γίνει, δεν ξέρω.
2: Ναι, και πώς να ξέρει το παιδί.
1: Πού να ξέρει.
2: Πώς να ξέρει.
1: Γιατί μια προσωπικά, αν με ρωτάει κάποιος την προσωπική μου φιλοδοξία στην τρίτη ηλικίου, είναι να έχει μια εικόνα. Mm. Δεν μπορώ να ξέρει ακριβώς, το καταλαβαίνω αυτό έτσι. Αλλά μια εικόνα περίπου τι θέλει να ακολουθήσει. Mm. Και από εκεί πέρα θα βρούμε τρόπους.
2: Ναι.
1: Δεν πετύχουν παραλίνες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δηλαδή, υπάρχουν μεγάλες σχολές, υπάρχουν. Αλλά να έχει μια εικόνα, ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω ότι περνάει με κάποιο τρόπο πολύ πιο. Πώς να το πω, υπόγεια, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, περνάει στα παιδιά το πώς νιώθουν οι δικοί τους για τη ζωή.
1: Ναι.
2: Περνάει αυτό. Αν είναι αισιόδοξοι, είναι απεσιόδοξοι, είναι ρεαλιστές, αν είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δηλαδή αυτό δεν κρύβεται. Και μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, δεν είναι λεπτομέρεια, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περνάει. Περνάμε στα παιδιά μας το αίσθημά μας για τη ζωή. Την ίδια.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε απευθυνόμενοι στον κόσμο?
2: Εγώ θα έλεγα ότι να μην διστάζουν να ζητάνε βοήθεια. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή ξεκινήσαμε έτσι και τη συζήτηση, mm-hmm. νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι κανείς να μην στέκεται εκεί, να μην περιμένει ότι ένα πρόβλημα θα εξαφανιστεί από μόνο του. Έτσι, αν νιώθει κάτι πως είναι πρόβλημα, να ζητάει βοήθεια. Θα έλεγα, επειδή κυρίως γονείς θα μας ακούνε, ότι αυτή η πρακτική να στέλνει τους εφήβους και μάλιστα πιο κάτω από τα 17-16 σε ειδικούς για να τους φτιάξουν, δεν πολύ συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να πηγαίνουν οι ίδιοι σε ειδικούς για να συζητήσουν τι συμβαίνει, πώς προβληματίζονται, τι συμβαίνει με το παιδί και μετά να γίνουν καλύτεροι γονείς, παρά να στέλνουν το παιδί, δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει κάποια παθολογία, έτσι, αλλά σε περιπτώσεις που μπορεί ένα παιδί να βγάλει προβλήματα συμπεριφοράς ναι. και να μην ξέρουν οι γονείς τι να το κάνουν. Άλλο αν το παιδί ζητάει, έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να μπαίνουν στη διαδικασία να προβληματίζονται και οι δύο. Έτσι, όχι μόνο η μητέρα, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Μπορώ να το βεβαιώσω αυτό από την εμπειρία μας στην κινητή μονάδα. Ότι αν κάποιος ζητάει βοήθεια για το παιδί, είναι η μητέρα. Και μετά πρέπει να πείσει τον πατέρα να έρθει.
1: Κατά κανόνα γίνεται έτσι. Η μητέρα έχει και λέει.
2: Δυστυχώς αυτό γίνεται. Είναι σαν δηλαδή η ψυχολογία του παιδιού να είναι θέμα της μητέρας. Να. Ναι. Γιατί χρειαζόμαστε τον πατέρα επίσης. Γιατί το παιδί χρειάζεται τον πατέρα και γιατί πρέπει να γίνει καλύτερος πατέρας και καλύτερη μητέρα για το παιδί. Άρα αυτό θα ήθελα να πω.
1: Πώς επικοινωνούμε με την κινητή μονάδα, άμα θέλουμε να.
2: Νομίζω είναι στο διαδίκτυο.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο, κλείνουμε κάποιο ραντεβού.
2: Βέβαια, και... ναι, ναι, ναι. ναι. Μάλιστα η τακτική μας είναι να παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό κοινωνικό ιστορικό, ένα ιστορικό για το παιδί και μετά, αν χρειαστεί. Μπορεί να δει ειδικό στο παιδί. Αλλά αυτό θα ήθελα να μείνει κάπως. Ότι όταν πρόκειται για προβλήματα των εφήβων, ο πρώτος ή πρώτοι που πρέπει να ζητήσουν βοήθεια είναι οι ίδιοι γονείς. Και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν υπερβολή, αλλά δεν είναι. Και οι δύο. Και θα σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσετε.
1: Να είστε καλά. Και βάζω άνω τελεία, γιατί αυτό το θέμα δεν τελειώνει ποτέ.
2: Ναι.
1: Και θα χρειαστεί να μας ξανάρθετε, να έχετε χρόνο και μπορείτε.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ακούσαμε λοιπόν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της κυρίας Γαρμπή, ένα πάρα πολύ φλέγον ζήτημα. Food for thought που λένε, στα αγγλικά, τροφή για σκέψη για όλους μας, τους γονείς, τους εφήβους, κυρίως γονείς. Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε ολόκληρη, θα την σηκώσουμε και στο κεφάλι να την ακούσετε και να τη δείτε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και με τις Πανελλήνιες έτσι να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε όλοι πολύ δρόμο μπροστά μας, οι γονείς. Και ο Θεός βοηθός στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Λοιπόν, στο κομμάτι του τουρισμού σε πλήρη εξέλιξη, έτσι, η τουριστική σεζόν, αν και από ό,τι με τις πρώτες ενδείξεις, θα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ σε επόμενη εκπομπή, ξεκινάμε με όχι πάρα πολύ καλούς μηνούς, υπάρχει μια πτώση. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε τα καλύτερα. Ωστόσο, είναι προφανές ότι το τουριστικό μας προϊόν θέλει βοήθεια. Πολλά τα παράπονα και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ στο Αργοστόλι. Έτσι δεν γίνεται να φτάνουμε κάθε φορά Ιούνιο για να τελειώνουν τα έργα. Και αν τελειώνουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε μπορεί να τελειώνει, ας πούμε, συστεμπόρων, αλλά αρχίζει η χοϊδά. Εντάξει, είναι που είναι μετεμποδίων η κίνηση στην παραλιακή. Εμείς περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η σεζόν στο κυκλοφοριακό. Είχαμε λάβει κάποιες δεσμεύσεις ότι τώρα που θα λειτουργήσει, που λειτουργεί η δημοτική αστυνομία, ότι θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και θα αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που υπάρχει το κυκλοφοριακό. Αυτό μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Έτσι, δεν ούτε θα προτρέξουμε, όπως ξέρετε δεν είμαστε και άνθρωποι του όχι σε όλα, ούτε το να μόνο να επικρίνουμε. Τα καλά καλά, αλλά και τα άσχημα άσχημα. Κατά λοιπά, είχαμε την εξαιρετική εκδήλωση των Βεργότιων 2026, επανήλθανε στο γήπεδο, στον νεωμένο, ανακαινισμένο ταρτάν του γήπεδου Αργοστολίου. Όπως είχε πει και εδώ πέρα ο κύριος Μεταξάς στην προηγούμενη εκπομπή, μιλάμε για ένα κόσμημα, έτσι, τα καλά είπαμε να λέγονται. Βέβαια, το γήπεδο καθεαυτό θέλει παρεμβάσεις, έτσι. Φτιάξουμε λίγο τα αποδυτήρια, φτιάξουμε λίγο τις κερκίδες, έτσι να έχουμε μια ολοκληρωμένη, έτσι, εμπειρία. Όχι μόνο. Ο Τάπτας, εντάξει, σίγουρα είναι προϋπόθεση. Δεν θα μπορούσαμε καν να φιλοξενήσουμε τη διοργάνωση.

ο φίλος και δημοσιογράφος του σταθμού μας, ο κύριος Σάκης Βούντος, να πούμε ότι απουσιάζει στην Αθήνα για ορισμένες εξετάσεις, έτσι, οπότε μόλις με το καλό επιστρέψει, θα επανέλθει ξανά στον αέρα του Ionian Galaxy 90,8 στο καθημερινό ραντεβού του με όλους εσάς, 12 με 2.

Ναι, όπως μου στέλνουν μηνύματα φίλοι ακροατές, λοιπόν, κάτι να κάνουμε λίγο με, με τα ηχητικά μας συστήματα εκεί στην πλατεία, έτσι. Δηλαδή, τον έχουμε έτσι κρεμάμενα καλώδια με ντουντούκες, λες και είμαστε σε πανηγύρι του 1980. Δεν είναι ότι καλύτερα, αφού πληρώνουμε και μάλιστα αδρά την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου. Ας δούμε κάτι πιο σύγχρονο και λίγο πιο εκλεπτισμένο, έτσι. Μην κρέμονται καλώδια από φωτιστικά με κρεμασμένες ντουντούκες.

πούμε πως είχαμε αυτό που δημοσιεύτηκε και στο Εγκεφαλονιά, γενικά στο site του νησιού, την καταγγελία δύο αθλητριών που βγάλαν και σχετική ανακοίνωση, οι κυρίες Νίκη Καβριελάτου και Αναστασία Μπουραήμη, που στην ουσία καταγγέλνουν έτσι εκφοβισμό, ύβρις, από αθλούμενο στο γήπεδο Εργοστολίου, επειδή πήγαν αυτές να παίξουν σε ώρες κοινού, έτσι. Το περιστατικό έλαβε χώρα Δευτέρα 4 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, 9 και 4 το βράδυ. Αμφότερες είναι αθλήτριες του μπάσκετ στο αεροτεχνικό πρωτάθλημα της ΣΚΑΗ. Πήγαν σαν κοινό, έτσι, περίμεναν την παρέα τους. Εκεί που περίμεναν την παρέα τους, τους ζητήθηκε από κάποιους να παίξουν μαζί. Και όταν αυτές αρνήθηκαν, ένας από αυτούς, μεγαλύτερης ηλικίας, τις πλησίασε επιθετικά όπως καταγγέλνουν, απαιτώντας την ουσία να παίξουν μαζί τους, και όταν αυτές αρνήθηκαν λόγω του κινδύνου τραυματισμού, λόγω διαφοράς έτσι σωματικής διάβλασης ανδρών γυναικών, αυτός τις έβρισε. Γενικά καταγγέλνουν ότι μια άσχημη, απαράδεκτη συμπεριφορά, αλλά και δεν βρήκαν όμως και στήριξη από κανέναν, ούτε από τον υπεύθυνο εκεί του σταδίου. Τώρα, την ανακοίνωση και την σχετική επιστολή μπορεί να διαβάσετε αναλυτικά στο ekefalonia.gr. Δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από το Δήμο, ούτε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Τζορτζάτο. Είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα πει γι' αυτό. Και βλέπουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τελευταία καλεσμένη για σήμερα.
1: Ξέρεις ότι έχω πρόβλημα. Ξέρεις ότι είμαι ένας προβληματικός άνθρωπος.
0: Γιατί
1: και
0: περίεργος. Ένας προβληματικός άνθρωπος.
1: Δεν σε ακούω καλά. Δηλαδή, θες λίγο να με ανεβάσεις.
0: Να σε ανεβάσω.
1: Μπράβο, γιαγιά. Φτιάχνω λίγο αυτό κάπως, γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Α, για. Τώρα.
0: Τώρα εντάξει.
1: Τώρα είμαι μια χαρά.
0: Τώρα είσαι μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, ο λόγος όπως καταλάβατε από τη φανούλα αυτή για την Γιαννούλα την Κουλούμπη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους καταρχάς.
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα λέμε, όλη μέρα.
1: Εντάξει, έχει τώρα, είναι Βάνια. Δύο η ώρα εδώ πέρα. Τι ώρα
0: δύο ώρα.
1: Μια μισή.
0: Εντάξει.
1: Δύο η ώρα, καλά. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Σαν άλλο κόσμο.
0: Μια και έχουν ξεκινήσει Παναλλήνιες, να ξεκινήσω λίγο έτσι από εκεί πριν πάμε στα βαριά πολιτικά.
1: Αχ, θες να με ρωτήσεις με την εκπαιδευτική μου ιδιότητα.
0: Δεν πρέπει λίγο έτσι. Πώς τα είδες?
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην επιτροπή που επέλεξε τα θέματα. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το λέω αυτό. Γιατί έβαλε ένα θέμα το οποίο είναι μέσα στην καθημερινότητα των παιδιών και είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία μας.
0: Η μοναξιά.
1: Το θέμα της μοναξιάς. Ναι. Γιατί είμαστε, ξέρεις, η κοινωνία που έχει τα πάντα. Που είναι μέσα στην ενημέρωση, μέσα στην πληροφορία, διαδικτύο, κοινωνικά δικτύα, υπερπροβολή ψεύτικης ευτυχίας κτλ. Αλλά αισθανόμαστε ενίοτε πάρα πολύ μόνοι παρόλα αυτά.
0: Σαν φυσική συνέχεια τώρα τη συνέντευξη που είχα πριν από λίγο με την κυρία Γαρμπή, που ξεκινήσαμε με αυτό, για τη μοναξιά του εφήβου.
1: Οπότε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί έδειξε η επιτροπή που επέλεξε το θέμα ότι ανήκει μες στην κοινωνία. Πραγματικά δεν τα βλέπει από γυάλινο πύργο τα πράγματα. Τα βλέπει ως έχουν.
0: Δεν ρωτάω για πώς πιστεύεις γράψανε παιδιά, γιατί η έκθεση είναι κατεξοχήν.
1: Κοίτα, ναι, ναι.
0: Πού να ξέρεις.
1: Ξέρω τι λες, γιατί ξέρεις, τα παιδιά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι βγήκαν καλά. Ότι ήταν ένα ωραίο
0: εντάξει,
1: θέμα.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως μαθηματικά, ας πούμε, ένα
1: αλλά,
0: και ένα ίσον δύο. Και, εντάξει.
1: Όλοι γνωρίζουμε την υποκειμενικότητα του αντικειμένου. Οπότε δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Ελπίζω και εύχομαι όλα τα παιδάκια να πήγαν καλά.
0: Εντάξει, και, να... και να μην πήγαν, okay, εντάξει, δεν τελείωσε ο κόσμος.
1: Να ευωδοθούν, ξέρεις, οι προσπάθειές τους και
0: αυτό πιο
1: να
0: πολύ,
1: πάνε
0: ναι,
1: καλά
0: ναι.
1: και στα υπόλοιπα
0: αυτό πιο
1: που
0: πολύ.
1: Έρχονται. Ήταν το πρώτο, να πάνε καλά και στα υπόλοιπα, γιατί είναι σημαντικό, ξέρεις, η προσπάθεια να πιάνει τόπο.
0: Ναι.
1: Και χθες συζητούσαμε τη Βάνια, ότι υπάρχει πάντα στις εξετάσεις αυτές ένα αρνητικό χαρακτηριστικό, ότι κρίνεσαι πολλές φορές από μια τυχεία, από μια δύσκολη στιγμή, από μια μέρα που δεν θα είσαι καλά, από... και αυτό είναι το άδικο της υπόθεσης. Κατά τα άλλα, είμαι υπέρ του ότι πρέπει να δοκιμαζόμαστε και να αποδεικνύουμε την αξία μας και, και όλες οι προσπάθειές μας να πιάνουν τόπο. Είμαι υπέρ αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσα να σου κάνω και σχόλια για τον εκπαιδευτικό, αλλά θα το αφήσουμε για άλλη μέρα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ θα σας πάω τώρα στα βαριά πολιτικά, γιατί έχουμε και πολλές εξελίξεις. Έχουμε νέα κόμματα, τα οποία επιτέλους έτσι αποκαλύφθηκαν. Δεν μιλάμε πια υποθετικά έτσι, μιλάμε για.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα ύφος, δεν μπορώ. Οκ. Πώς βλέπεις την κατάσταση? Ας ξεκινήσουμε κεντρικά, καθώς ερχόμαστε τοπικά.
1: Ναι.
0: Πώς θα βλέπεις την κατάσταση? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
1: Δύσκολα.
0: Μακριά ή κοντινή δεν ξέρουμε πόσο μακρινή θα είναι, αλλά όπως και να το κάνεις.
1: Κοίτα, νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε πράγματα που είναι συγκεκριμένα. Γιατί και οι δύο νέοι σχηματισμοί, μιλάω για της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, είναι πολύ καινούργοι.
0: Σου άρεσε.
1: Κυρίως της Καριστιανού είναι καινούργιος, γιατί τον Τσίπρα τον ξέρουμε.
0: Λίγο πολύ.
1: Ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου το όνομα.
0: Κατευθείαν.
1: Θεωρώ ότι είναι υποτιμητικό για την ελληνική αστυνομία. Εμένα. Δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Ναι, εντάξει,
1: εμένα προσωπικά το άκουσα, λέω, τι είναι αυτό. Κάποιοι μπορούν να θεωρούσαν χτί έξυπνο. Από την άλλη, όταν έχεις υπάρξει σε αυτό το χώρο και έχεις προσπαθήσει και με τον τρόπο σου κιόλας να... πολλές φορές να πας και απέναντι.
0: Ναι.
1: Τώρα να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο όνομα, εμένα δεν μου αρέσει.
0: Πάντως βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ να ξαϊλώνεται εντελώς. Καταλαβαίνουμε ότι τελικά ήταν ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ήταν έτσι. Ένα προσωποπαγές
0: κόμμα. Έτσι,
1: ξεκάθαρα. Φάνηκε από την αρχή. Φάνηκε από την αρχή.
0: Δηλαδή, τώρα μετριέται πια αυτό.
1: Και οι προσπάθειες που έγιναν στη συνέχεια. Από να αναλάβουν οι όσοι ανέλαβαν, φάνηκε από την αρχή. Και με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με τον κύριο Κασελάκη, ήταν ξεκάθαρο.
0: Την κυβέρνηση πώς τη βλέπεις? Βλέπουμε κάποια ποσοστά, εντάξει, ναι, μεν είναι πρώτη άνετα, αλλά δηλαδή νομίζω ότι ο αγώνας της κυβέρνησης θα είναι για την πρωτιά, θα είναι κυρίως για το να κυβερνήσει, για την αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. είναι ποσοστά τα οποία δικαιολογούνται. Εντάξει, ναι. Έχεις μια φυσιολογική φθορά μετά από τόσα χρόνια. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα τα οποία... και υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν τα έχεις πάει πολύ καλά. Για μένα το νούμερο ένα είναι η ακρίβεια. Που αντικειμενικά εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ίσως τα πιο σημαντικά.
0: Είχα μιλήσει εδώ πέρα, είχα τα παιδιά του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο του Λάτο, και είχαμε διαφωνία πάνω σε αυτό, με την έννοια ότι εκείνοι δίνουν μεγάλη βάση, όπως και το κόμμα συνολικά δηλαδή, στα σκάνδαλα, στα αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά λειτουργούν απλά σωρευτικά. Δηλαδή, αν κάποιος καίγεται, καίγεται για την ακρίβεια πρωτίστως.
1: Έχεις την αίσθηση ότι ο κόσμος πραγματικά ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα εκτός από την καθημερινότητά του.
0: Αυτό, δηλαδή ότι τα τυχόν άλλα, ό,τι ρόλο παίζουν, παίζουν ένα ρόλο σωρευτικό στο πρόβλημα της καθημερινότητας.
1: Και
0: εμείς εκεί έχει πρόβλημα
1: όλοι
0: η κυβέρνηση.
1: Την καθημερινότητά μας κοιτάμε. Το πόσο εύκολα θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, το πόσο
0: γιατί
1: εύκολα
0: μπορεί
1: θα βάλουμε
0: να λέει ο Θοδωρή
1: βενζίνη στο αυτοκίνητό
0: ότι έχουμε 1500 μέσο μισθό, ας πούμε. Μεικτά, έτσι. Να μην το... Αλλά το θέμα είναι τι αγοράζουν και τα 1500 ευρώ. Έτσι, γιατί αλλιώς δεν πάνε να έχει 5.000 ευρώ.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι το πιο σημαντικό σήμερα θέμα είναι αυτό. Νομίζω ότι δηλαδή και δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα.
0: Και πάει να κάνει, νομίζω, ο Μητσοτάκης τώρα κάτι που δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει με τα πολιτευτικά, έτσι. Δηλαδή, τρίτη σερή θητεία.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Παπανδρέου είχε, ούτε ο Καραμαλής.
1: Πάντως αντικειμενικά. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει που ανήκω άλλωστε.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Αντικειμενικά, αν με βάλεις να κρίνω. Ως ένας άνθρωπος που τα βλέπει απ' έξω τα πράγματα, αν με βάλεις να κρίνω τους πολιτικούς αρχηγούς, μόνο του πάει. Μόνο του πάει στο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν θέλεις πολύ προσπάθεια. Αν
0: κάτσεις
1: να κρίνεις τι έχει κάνει ο ένας και τι έχει κάνει ο άλλος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί σε κάποιος να μην αρέσει.
0: Εντάξει, μιλάω τώρα για Τσίπρα και Μητσοτάκη, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει κρυθεί ο ίδιος, δεν έχει κυβερνήσει.
1: Όχι, δεν έχει κρυθεί.
0: Δεν
1: αλλά
0: έχει κυβερνήσει.
1: Πλέον κρινόμαστε και από αυτά που. Εντάξει, από τη στιγμή που τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, από αυτά που λέει ο καθένας, από το τι συμβαίνει στην πολιτική παράταξη του καθενός επίσης.
0: Εδώ πώς θα πάει.
1: Γιατί και το ΠΑΣΟΚ έχει και αυτά τα προβλήματά του.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει τα προβλήματά του. Ναι, δεν είναι προσωπάγιο κόμμα, αλλά δεν δείχνει να τραβάει και ο αρχηγός του. Δείχνει να έχει ένα πρόβλημα.
1: Αυτό ήταν την αρχή βέβαια, αλλά ο κόσμος επέλεξε. Αυτό
0: ναι,
1: ήταν την αρχή.
0: Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε.
1: Και
0: ότι,
1: αυτό είναι σεβαστό.
0: Το ότι μπορεί να είσαι καλός βέβαια εσωκομματικά δεν σημαίνει ότι κάνεις και για, για να κυβερνήσεις. Εδώ τοπικά πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, εννοώ αυτό εγώ της κυβέρνησης. Εντάξει, έχουμε κάποια.
1: Κοίτα, μου ήρθε μια λέξη στο μυαλό, αλλά δεν θα την
0: υποθυμούσα.
1: Δεν θα την υποθυμούσα.
0: Αφού πάντα μου βγάζεις ειδήσεις όταν έρχεσαι.
1: Τη βλέπω τοπικά. Θες το πάρω από όλες τις απόψεις και από όλες τις θέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Κεφαλονιά κοιμάται λίγο.
0: Κοιμάται.
1: Ναι. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι η Κεφαλονιά.
0: Πώς το εννοείς.
1: Πάει λίγο αργά. Έτσι πιστεύω. Αυτό αισθάνομαι. Ναι. Αν πας μια βόλτα σήμερα στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Αυτό πάει για το Δήμο βέβαια που θα πω τώρα. Αν πας μια βόλτα σήμερα στο χωριό μου και περπατήσεις. Το πιο πιθανό είναι να σε φάνε τα φίδια.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Το πιο πιθανό.
0: Και έχουμε 30 Μαΐου.
1: Ναι. Τα χορτάρια και τα αγκάθια. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλή. Τα χορτάρια και τα αγκάθια είναι πάνω από τη μέση μου.
0: Και μέσα στο χωριό,
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το Δήμο μου ιδιότητα. Η περιφέρεια είναι έξω. Η περιφέρεια κούρεψε, εντάξει. Γιατί είχα δει. Είχε κουρέψει, είδα.
1: Κάτι προσπαθεί.
0: Πάση περιπτώσει. Ναι, και εγώ το λέω και πριν για τα έργα. Εντάξει, καλά είναι τα έργα.
1: Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περπατήσεις μέσα στην πόλη το πρωί και να μην ακούσεις κόσμο να βρίζει.
0: Να βρίζει.
1: Από το γεγονός ότι έχει κουραστεί πάρα πολύ. 2 χρόνια, πόσα είναι τώρα που γίνονται όλα αυτά τα μικροέργα μέσα στην πόλη. Πεζοδρόμια, παραπεζοδρόμια. Σε κάθε πεζοδρόμιο που θα περπατήσεις υπάρχει και μία αστοχία.
0: Ναι.
1: Αλλού δεν έχει τσιμέντο. Αλλού κουνιούνται οι πλάκες που πατάς. Αλλού τσακίζεσαι.
0: Αυτό ξεπροσφέρει να τσακιστεί εγώ. Εκεί που είναι οι πλάκες που φαινομενικά είναι ενωμένες. Δεν είναι, είναι λίγο.
1: Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια και δεν την. Αν θέλει, δεν μου έρχεται το σωστό.
0: Δεν τη μηδενίζουμε.
1: Δεν τη μηδενίζω, ναι. Όμως στη φούρια να γίνουν κάποια πράγματα για να πούμε ότι γίνανε. Γιατί ξέρεις, συνήθως αυτό μας απασχολεί, να πούμε ότι εμείς
0: ναι,
1: το κάναμε.
0: Το κάναμε, ναι.
1: Δεν κοιτάς τη λεπτομέρεια. Και όμως αυτή η λεπτομέρεια πολλές φορές κάνει τη διαφορά. Εάν λοιπόν πας

0: κάνει καλό ή δεν μας κάνει. Προφανώς αυτό δεν θα το καταλάβει ο τουρίστας που έρχεται εδώ για 15 μέρες ή για μια εβδομάδα. Δεν θα το καταλάβει. Μπορεί να ακούσει τη βαβούρα μόνο. Μπορεί να πέσει και σε κανένα σκηνικό στο δρόμο να ξέρεις τώρα. Γίνεται σκοτωμός. Δεν το καταλάβει.
1: Θα προσπαθήσει να οδηγήσει.
0: Ναι, άμα πάει λίγο εκεί στο δρόμο του νοσοκομείου, εκεί κοντά στο φούρνο του απέργει και πέσει εκεί στις λακκούβες, μπορεί να το καταλάβει. Στην καινούργια άσφαλτο.
1: Που έχει φύγει άσφαλτο.
0: Ναι, ναι. Στην καινούργια άσφαλτο.
1: Και αν πα και μπορεί μηχανάκι, ειδικά μπορεί να σκοτωθεί, να πάει να φύγει σφαίρα κάτω.
0: Τέλος πάντων, είναι για μένα είναι πολλές οι αστοχίες. Και δεν είναι μόνο δημοτικές.
1: Είναι κρίμα γιατί έχουν πέσει πολλά λεφτά.
0: Έχουν πέσει πολλά λεφτά και αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει επίσης πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Στην αυτοδιοίκηση.
0: Και θα μπορούσαν να έχουν έρθει ακόμη περισσότερα αν κάποιες διαδικασίες είχαν γίνει πιο νωρίς, πιο σωστά. Και δεν βγάζω κανέναν απ' έξω από εδώ. Έτσι. Και δεν είχαν κολλήσει κάποια πράγματα, δεν είχαν ξαναξεκινήσει, δεν είχαν ξαναγίνει και δεν είχαμε πάει λίγο πίσω. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να είναι πολύ καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει δώσει λεφτά είτε στο Δημό είτε στην περιφέρεια για να γίνουν έργα.
1: Νομίζω εντάξει.
0: Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Από εκεί και πέρα, κάποιες φορές έρχομαι να πω ότι είμαστε και άξιοι της μοίρας μας.
1: Πού πήγανε αυτά τα εκατομμύρια και σε τι μεταφράζουν. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά σαν Δήμος. Το λόγο, το διάβια υπάρχουν δηλαδή τα 70.000, 80.000 κάθε φορά για ηχητικά. Αλλά την ίδια ώρα, αν πας τώρα στην πλατεία, θα δεις κάτι καλώδια τυλιγμένα ο να τα κάνει εκεί στα φωτιστικά. Δεν ξέρω αν τα έχει δει. Κάτι ντουντούκες εκεί πέρα. Και είχαμε το Πάσχα τώρα να ακούνε οι ντουντούκες με ό,τι σημαίνει να μεταδίδει το ήχο σε μια ντουντούκα. Και του λες, τι πληρώνω ρε παιδιά, δηλαδή, γιατί πληρώνω 70.000 ευρώ τον οποιοδήποτε για ηχητικά και έχω αυτές τις ντουντούκες εκεί πέρα.
0: Πολλά λεφτά πάντως για εκδηλώσεις.
1: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
0: Πραγματικά πολλά λεφτά για εκδηλώσεις. Όχι εντάξει, είμαι υπέρ του να γίνονται εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρόμενα ωραία. Και να έχουν και ένα επίπεδο, να πούμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επίσης, και να υπάρχει και συνεργασία με όλους.
1: Μα αυτό.
0: Γιατί, ξέρεις,
1: αυτό, συχνά γιατί πυκνά υπάρχουν συλλογοί που λένε ότι ναι, δεν έχουμε την αντιμετώπιση.
0: Το ακούω αυτό, ότι εμείς δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση, γιατί δεν στηρίξαμε, γιατί δεν μας συμπαθούν, γιατί δεν τους συμπαθούμε, γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει συνεργασία.
1: Κοίταξε, το πολιτικό σκηνικό εδώ στην πόλη ειδικά έχει αρχίσει να παίρνει λίγο έτσι τα πάνω, λίγο φωτιά.
0: Τι εννοείς, Αντρέ, εσύ να μου πεις, γιατί εγώ σήμερα ήρθα για πολιτικό σχολιασμό και όχι μόνο. Ναι. Δεν ήρθα.
1: Α, δεν είσαι γι' αυτό διοικητικό.
0: Ναι. Όχι, ό,τι θέλεις, μπορούμε να πούμε, δεν έχω θέμα.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή από την ώρα που ανακοίνωσε ο Διονύσης Λυκούδης και που δείχνει ότι έχει έρθει και να μείνει, καλά, όποιοι τον ξέρουν, δεν θα ξεκινούσε άμα ήταν απλά για. Δείχνει η διοίκηση να κάνει κάποιες έτσι. Να δείχνει ένα άγχος.
0: Ναι. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Τώρα εγώ που έχω, ξέρεις, που έχω υπάρξει, έχω συνυπάρξει με τον Διονύση τον Λυκούδη, μπορώ να καταλάβω το άγχος στον αντιπάλο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έχω συνυπάρξει μαζί του, έχω συνεργαστεί. Οπότε ναι, μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Τα βλέπω, τα διαβάζω στον ελάχιστο χρόνο που έχω.
1: Ναι, τα, το πρόγραμμά σου, όπως ακούω, σε ξέρουν.
0: Αλλά δεν μου κάνουν εντύπωση. Βέβαια, παρόλα αυτά θα σου πω ότι για μένα είναι λίγο νωρίς ακόμα να κρίνουμε αυτό του είδους το σκηνικό, ειδικά στο κομμάτι του Δήμου. Θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς, έχουμε ακόμα χρόνο, αλλά ότι υπάρχουν κινήσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται και μετακινήσεις.
1: Και μετακινήσεις.
0: Που αυτό είναι και πιο σημαντικό.
1: Μετακινήσεις και σε περιοχές που ήταν αδύναμος ο Λυκούδης. Λυκούδης. Όταν λέμε Λυκούδης, εννοούμε την παράταξη. Έτσι, γιατί μπορεί ας πούμε, η ισχυρή κεφαλιά αυτή τη στιγμή ονομαστικά να είναι στο Γιάννη Λυκούδη, αλλά πάρα πολλά στελέχη εκείνης περίοδου έχουν προσχωρήσει στον συνδυασμό του κυρίου Διονύση Λυκούδη.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπεις τώρα στον Πόρο, ας πούμε, που ήταν νομίζω το 1970-30, κάτι ποσοστά Τσαουσέσκο και πάρει εκεί πέρα ο Μιχαλάτος. Βλέπουν κάποια στελέχη του. Τσοπ.
0: Να πω πάντως κάτι.
1: Να πεις.
0: Καλός ή κακός. Ο Μιχαλάτος αυτή τη στιγμή είναι ένας δυνατός παίκτης. Εγώ μιλάω καθαρά αυτή τη στιγμή, κάνω κριτική, κάνω ένα σχολιασμό μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Άλλωστε δεν είμαι πάρα πολύ συγκρατημένη και πάρα πολύ προσεκτική πάντα. Ο Μιχαλάτος λοιπόν είναι ένας δυνατός παίκτης αυτή τη στιγμή. Και η παράταξη του Γιάννη του Λυκούδη και η παράταξη του Διονύση του Λυκούδη σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν κοινή αφετηρία.
1: Αλλό, τι εννοείς?
0: Σε κάποια, πώς ξεκίνησαν, πολλά στελέχη που ήταν στη μία είναι στην άλλη.

0: Ξέρεις, υπάρχει θεωρώ πρόβλημα το να κατέβουν
1: και οι δύο.
0: Και οι δύο. Υπάρχει πρόβλημα και θετικό πρόβλημα για τον θετικό, είναι θετικό πρόσημο αυτό για τον Μιχαλάτο. Δεν είναι θετικό πολύ για τους άλλους δύο. Γιατί και οι δύο πλευρές, το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν μακρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και οι δύο πλευρές αυτές έχουν στελέχη που κάποτε έχουν συνεργαστεί, έχουν συνεπάρξει μαζί. Ξέρεις, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να ξεκαθαριστείς την συνείδηση του κόσμου τι επιλέγεις στο τέλος. Οπότε θεωρώ ότι έχουν πολύ περισσότερη δουλειά αυτοί οι δύο συνδυασμοί να κάνουν σε σχέση με το συνδυασμό του Δημάρχου σήμερα. Έτσι πιστεύω.
1: Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα για όλη την ενέργεια δημάρχους. Γιατί όταν είσαι ενέργεια δημάρχος, έχεις που λέμε και πεπόνι και μαχαίρι, οπότε μπορείς να κινηθείς.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που λες είναι σωστό. Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύω ότι οι δύο άλλοι συνδυασμοί έχουν πολύ πιο πολύ δουλειά να κάνουν. Έχουν πολύ περισσότερο αγώνα να καταβάλουν για να μπορέσουν να χτυπήσουν στα ίσια ένα συνδυασμό που είναι αυτή τη στιγμή
1: κυρίαρχο,
0: που έχει την εξουσία.
1: Που έχει την εξουσία. Το νέο σύστημα, το νέο εκλογικό σύστημα αυτό με τη δεύτερη επιλογή, το έχεις δει?
0: Όχι, δεν το έχω δει με λεπτομέρειες. Ναι, συζητήσεις, ξέρεις, που κάνουμε όλοι.
1: Στην ουσία, έτσι όπως φαίνεται, ναι, με το προσχέδιο, γιατί με να δούμε τι θα ψηφιστεί, γιατί κάνει φορά, ξέρεις, το ότι
0: γίνονται και γίνονται αλλαγές. Ναι.
1: Στην ουσία, εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλουν να εξαφανίσουν το δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί με τη σκεπτικό που δεν είναι και λαθασμένο, ότι γίνονται κάποιες συναλλαγές δεύτερο γύρο που δεν είναι προς όφελος.
0: Δεν είναι προς όφελος. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς που δεν υπάρχει δεύτερος γύρος.
1: Καλά, ναι.
0: Οι συναλλαγές έχουν γίνει από τον πρώτο.
1: Εγώ δεν. Οκ.
0: Τα ζήσαμε κι αυτά, Αντρέα μου.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Έχεις δίκιο, ναι, το ζήσαμε. Απλά το. Καταρχάς, εντάξει, το 43% ίσως δεν ξέρω αν συμφωνώ πάρα πολύ με την έννοια ότι εντάξει, δηλαδή κερδίζει κάποιος με μειοψηφία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λίγο έτσι κάπως.
0: Θα έχουμε πάντως να πούμε πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, όταν θα είναι, ξέρεις, πιο ολοκληρωμένο όλο, θα έχουμε και μικρά γραμματάκια, πιστεύω, που θα έχουμε να σχολιάσουμε.
1: Απλά δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή ωφελεί. Νομίζω δεν ωφελεί κανέναν εν ενεργεία αυτό. Με την έννοια ότι, αν θες να ψηφίσεις κάποιον που είναι ήδη δήμαρχος, το ψηφίζεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν θες να ψηφίσεις αυτόν, δύσκολα θα ψηφίσεις. Δηλαδή, θα ψηφίσεις, ξέρω εγώ, αντιπολίτευση, αλλά δεύτερη επιλογή τη διοίκηση. Άρα, τι ψηφίσεις εξ αρχής στην αντιπολίτευση?
0: Εγώ θεωρώ. Κοίτα, εγώ σαν. Πες ότι είμαι ο μέσος πολίτης.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν είμαι ευχαριστημένη με την δημοτική αρχή.
1: Ναι, και ψηφίζεις μια παράταξη.
0: Και θα πρέπει να επιλέξω μια άλλη παράταξη. Εάν θέλω να φύγει αυτή η παράταξη που είναι τώρα, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένη, αυτόματα δεν θα κοιτάξω πολλά συναισθηματικά. Θα πάω στον πιο ισχυρό.
1: Ναι, θα πάω στον πιο ισχυρό. Σωστά.
0: Δηλαδή, ο πολίτης που θα σκεφτεί έτσι, που δεν έχει καμία.
1: Και δεύτερη επιλογή, από κάτι θα βάλεις?
0: Δεύτερη επιλογή. Εκεί θέλει, πιο πολύ σκέψη.
1: Αλλά δύσκολα θα βάλεις τη διοίκηση. Δηλαδή, ναι καταλαβες. Δηλαδή, με αυτή την έννοια λέω ότι δεν ωφελεί, πιστεύω, του στην ενεργεία.
0: Ναι, δεν ωφελεί γιατί.
1: Αν γίνει όπως λένε, έτσι. Αν γίνει όπως λένε.
0: Ναι, δεν ωφελεί γιατί ξέρεις, ο κόσμος που έχει δυσαρέσκεια θα πρέπει να το δείξει. Αυτό πιστεύω. Τώρα, όχι, δεν ξέρω εγώ. Με τη δικιά μου ταπεινή. Έτσι, με το δικό μου ταπεινό σκεπτικό τα λέω αυτά.
1: Εσύ δεν έχεις ακόμα. Καταλήξει έτσι που θα σταθείς. Τι θα κάνεις, ποιος είναι ο ρόλος στη συνέχεια?
0: Όχι, γιατί.
1: Γιατί είχαμε δει τη συνέντευξη που έχεις δώσει τότε αμέσως μετά την.
0: Κοίτα.
1: Την εξοφίτσια αποχώρηση του. Ναι, από την.
0: Έχω ξαναπεί ότι. Μ' αρέσει να παρατηρώ τα πράγματα. Όπως έχεις παρατηρήσει, σε πολλές περιπτώσεις κρατώ και χαμηλούς τόνους. Γιατί ακριβώς τα πράγματα είναι πολύ ρευστά για να βγεις και να πεις το οτιδήποτε. Αν με ρωτάς το τι θα κάνω εγώ, πραγματικά δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ο προηγούμενος χρόνος για μένα ήταν αρκετά δύσκολος, λόγω του χαμού του πατέρα μου, οπότε έκατσα λίγο στην άκρη μου, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, πρέπει να επιλέξεις πάντα, στα δύσκολα επιλέγεις την οικογένειά σου και αυτούς που σε έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Και ορθώς, ναι.
0: Τώρα από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα βάλω και θα μετρήσω κάποια πράγματα. Με διαφέρει ό,τι κάνω να έχει ουσία. Αλλιώς δεν το κάνω καθόλου. Να πω. Δεν ξέρω αυτό πώς θα το μεταφράσει κανένας, δεν με διαφέρει κιόλας. Με διαφέρει όμως ό,τι κάνω και ό,τι προσπαθώ να κάνω να πιάσει τόπο. Αν είναι να μην πιάσει τόπο, καλύτερα κάτω στην άκρη μου.
1: Δεν θα κατέβαινε δηλαδή υποψηφιοβουλευτή, απλά για να κατέβει υποψηφιοβουλευτή.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, έτσι. Δεν θα κατέβαινα απλά για να κατέβω. Δηλαδή, αν με έπαιρνε κάποιο 20 μέρες πριν τις εκλογές και μου έλεγε σου κάνουμε πρόταση να κατέβει. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Γιατί χρειαζόμαστε μια γυναίκα,
0: ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν θα πάρω. Όχι, δεν είμαι αυτή η γυναίκα που θα κάνει την κλάστρα. Ξεκάθαρα.
1: Όσοι ξέρουν, λοιπόν, νομίζω ότι δοθούμε δεδομένο.
0: Αν με έπαιρνε κάποιο 6 μήνες πριν όμω. Θα ναι. είχα ένα λόγο να το σκεφτώ.
1: Θα το σκεφτόσουν.
0: Ναι, θα είχα ένα λόγο να το σκεφτώ. Αλλά να κάνω εγώ την, απλά το συμπλήρωμα, όχι, δεν θα το κάνω. Δεν το έκανα άλλες εποχές.
1: Εντάξει, αυτό ήταν σαφής. Αυτό που θέλω να πεις.
0: Αν με ρωτάς γι' αυτό, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα και με έχουν πάρει κάποια τηλέφωνα.
1: Ακούγονται, εντάξει, να λοιπόν,
0: και η αλήθεια είναι, για να το ξεκαθαρίσω, ότι εγώ, εμένα δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο. Είμαι σε μια φάση που δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνω αυτή τη συζήτηση. Και απλά σου είπα, θέλω να τα μελετάω τα πράγματα, θέλω να τα παρακολουθώ. Ξέρεις, τώρα σε άλλο επίπεδο, πιο κομματικό, ας κάνουν.
1: Πάντως, και που... παρούσα θα είσαι έτσι κι αλλιώς πολιτικά στις επόμενες εκλογές, είτε είναι αυτοδιοικητικές είτε βουλευτικές.
0: Αν εννοείς.
1: Βουλευτικές να... θα προηγηθούν έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αν αλλά... εννοείς να κάτσω να κάνω τα ξενύχτια που έκανα ως πρόεδρος νομαρχιακής. Τώρα υπάρχουν άλλοι να το κάνουν.
1: Όχι αυτό. αν δεν είσαι υποψήφια βουλευτή, θα είσαι υποψήφια στις αυτοδιοικητικές, δηλαδή θα είσαι κάπου ή ούτε καν το έχεις αποφασίσει.
0: Αυτό θα το μελετήσουμε όταν έρθει η ώρα. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Είναι νωρίς ακόμα. Έτσι πιστεύω.
1: Γιατί στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές είχες δώσει πόνο, έτσι να το πούμε λέγεστε.
0: Στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές, να ξέρεις, δεν είχα καν αποφασίσει μόνη μου. Δηλαδή, μην το πάρει αυτό ο κόσμος αρνητικά. Δηλαδή, έγινε ένα τηλέφωνο. Η Ρόδη ήθελε βοήθεια. Εγώ ξέρω ότι είμαι στρατιώτης. Και είπα, ναι, κατεβαίνω, δεν έχω να χάσω και κάτι. Απλά...
1: Τι θες να πεις, είσαι 100 ψήφους πήρες και... σε μια παράταξη που έχανε. Είναι σημαντικό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτό, έτσι.
0: Εγώ απλά, άμα πω ότι κατεβαίνω κάπου ή κάνω κάτι, θα το κάνω όπως πρέπει. Αλλιώς δεν θα το κάνω.
1: Γιατί 1100 ψήφοι σε μια παράταξη που έχανε είναι πολύ παραπάνω σε μια παράταξη που...
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Όλα καλά.
1: Όπως σιβηλικές δηλώσεις.
0: Γιατί ξεκάθαρες δηλώσεις. Ξέρεις ότι μιλάω γενικά ξεκάθαρα. Δεν
1: για το βουλευτικό
0: να...
1: σαφής είσαι. Εντάξει, αφιλωγώ... το αυτοδιοικητικό ακόμα δεν έχεις αποφασίσει.
0: Όχι, δεν έχω αποφασίσει τίποτα. Είναι όλα τα ενδεχόμενα
1: ανοιχτή. Ανοιχτή για συζήτηση.
0: Okay. Ναι, είμαι ανοιχτή σε συζήτηση και σχολές μου. Μπορεί και να μην κάνω τίποτα, πού το ξέρεις. Μπορεί να κάνω κάτι άλλο που τελείως διαφορετικό. Ποτέ δεν ξέρεις. Ειδήσεις σήμερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Σιγά μην ενδιαφέρεται ο κόσμος που έχει τα προβλήματά του αυτή τη στιγμή για το αν θα κατέβει η Κολυμπίκα που δεν θα κατέβει. Ο κόσμος θέλει να του λύσει το πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει να μπορεί πιο εύκολα να κάνει πιο εύκολα την καθημερινότητά του.
1: Ναι, ο κόσμος έχει απογοητευτεί και όλα από διάφορα στελέχη και λίγο ψάχνει.
0: Να,
1: και
0: λίγο, να πρόσωπο, νιώθει λίγο καλύτερα.
1: Είσαι ένα πρόσωπο με εντάξει χέρι εκτίμηση και ο κόσμος θα ήθελε να σε δει κάπου, να σε νιώσει κάπου.
0: Απλώς,
1: ειδικά σε θέση διοίκησης που μπορείς να...
0: Απλώς εντάξει. Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ότι είμαι όντως ένα απλό παιδί καθημερινό της διπλανής πόρτας. Που μπορεί να, όπου μπορεί να βοηθήσει θα βοηθήσει και χωρίς πολλά. Δεν χρειάζεται αυτά να φαίνονται κιόλας. Ναι. Και το εκτιμώ το ότι το ξέρει και με βλέπει στο δρόμο και μου χαμογελάει και το χαμογελάω και μου λέει μια καλημέρα ανθρώπινη, γιατί... Ξέρεις, την επόμενη μέρα πάντα το ανθρώπινο μετράει και καμία θέση δεν μετράει, γιατί όλες οι θέσεις, τα έχουμε ξαναπεί, οι θέσεις φτιάχνονται από τους ανθρώπους και δεν φτιάχνονται οι άνθρωποι από τις θέσεις. Αυτό είναι για μένα νόμος, κανόνας, ξεκάθαρος, απαράβατος, ηθικός, εντιμότατος. Και το πιο σημαντικό αυτό είναι, την επόμενη μέρα, όταν δεν θα είσαι
1: ναι,
0: τίποτα, κατάλαβα. Να σου λέει μια καλημέρα ανθρώπινη και να μην κοιτάει και να φτύνει. Εντάξει, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι δεύτερα.
1: Λόγω της ενσχόλησης με την περιφέρεια έχεις επαφές και με άλλα νησιά. Κάποιοι λένε ότι έχουμε μείνει τελευταίων στα Επτάνησα. Είμαστε. Είτε θες τουριστικά, είτε ναι. θες επίπεδο υποδομών.
0: Θα πω το εξής. Το θέμα των υποδομών, επειδή έχουν γίνει πολλές συζητήσεις κατά καιρούς στα περιφερειακά, είναι ένα θέμα που δεν είναι της παρούσας μόνο περιφερειακής αρχής.
1: Όχι, κάποια... όχι, δεν λέω περιφερειακά. Ναι. Λέω γενικά και τουριστικά, γιατί τι εικόνα έχει στις πράξεις στις συζητήσεις.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Καταρχάς, υπάρχει σοβαρότατο θέμα με τις υποδομές με το νερό. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Πράγματα που δεν είχαν γίνει στο παρελθόν μας χτυπάνε την πόρτα τώρα και δεν είναι μόνο αυτό. Δες λίγο τους δρόμους μας. Τι να πεις τώρα. Γίνονται κάποια μικροέργα, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ξέρεις ότι καθυστερούν και οι διαδικασίες πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, με τα έργα.
1: Έχουμε και ένα εθνικό έργο. Το Πορόροστόλι. Που έχει γίνει ανέκδοτο.
0: Εξετάσεις, ελέγχει. Μέχρι να φτάσει, να οριμάσει, να ξεκινήσει, που έχουν περάσει και 2 χρόνια. Δηλαδή, πρακτικά, η κάθε αρχή, είτε είναι δημοτική, είτε είναι περιφερειακή, μέσα σε μια θητεία, το μόνο που μπορεί να κάνει απλά είναι να φτιάξει το χαρτικό κομμάτι. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Πολλές φορές.
1: Σωστά.
0: Το να ξεκινήσει ένα έργο, να το τελειώσει ή να βάλει τις βάσεις για ένα επόμενο, θέλει 2 και 3 θητείες. Γιατί τα πράγματα πάνε λίγο αργά σε τούτη τη χώρα. Είναι ναι, ένα κομμάτι, αλλά... άλλο δεύτερο πρέπει να, νομίζω, να δουλέψουμε λίγο παραπάνω.
1: Και από το έργο
0: ναι, εννοείται
1: κάνει.
0: Ότι θα κρυθεί.
1: Θα κρυθεί και από το έργο που κάνει.
0: Και αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογώ κανέναν, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ξέρεις, δεν μου αρέσει να, ούτε να ισοπεδώνω προσπάθειες, ούτε να λέω «Α, δεν έκανε τίποτα αυτός».
1: Απλά ένα κοινό που ακούω είναι ότι ενώ οι άλλοι οι χρηματοδότησεις, γιατί οι χρηματοδότησεις δεν ήρθαν μόνο στην Κεφαλονιά, χρηματοδότησεις ήταν σε όλα τα Επτάνησα και γενικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι άλλα νησιά τα εκμεταλλεύτηκαν με ένα τέτοιο τρόπο που τα αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα, ας πούμε, και ότι έχουμε μείνει πίσω σε αυτό.
0: Σε όλα, να ξέρεις, παίζει ρόλο και το έμψυχο δυναμικό.
1: Σαφής, εντάξει. Okay.
0: Είτε είναι στις θέσεις διοίκησης, είτε δεν είναι, θα πω εγώ. Σε όλα.
1: Λίγο παραπάνω, αν είναι.
0: Στις θέσεις διοίκησης, ακριβώς αυτό που λες, τα έλεγα τώρα, ισχύει πολύ παραπάνω η ευθύνη. Γιατί δεν μπορούμε και να έχουμε απέτηση πολλές φορές και από το ελάχιστο προσωπικό να σου βγάλει δουλειά και να σου ετοιμάσει πράγματα.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά είσαι πολιτικός για κάποιο λόγο.
0: Αλλά όταν είσαι σε θέσεις ευθύνης, ναι, κρίνεσαι και από αυτό. Αυτό που λες έχει μεγάλη αλήθεια.
1: Γιατί, κοίταξε, άμα απλά ήταν γραφειοκρατικά και τα κάναμε μόνο γραφειοκρατικά, εντάξει, τι τους θέλουμε τους πολιτικούς. Βάλε και έναν υπάλληλο και ό,τι κάνει, ξέρω εγώ.
0: Πριν έρθω, είχα μια συζήτηση με μια κυρία για τα άλογα.
1: Α, ναι.
0: Τέλος πάντων, άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Που εκεί δεν ξέρεις πραγματικά πού να αναζητήσεις την ευθύνη. Να πας στον εισαγγελέα, να πας στον υπουργό, να πας στον βουλευτή, να πας στον περιφερειάρχη. Δεν ξέρεις που είναι την αναζητήση στην ευθύνη. Μας αλλά
1: δεν
0: κανένας...
1: έχει αυτό ακόμα. Ναι, δεν έχει.
0: Αλλά κανένας όμως, και εκεί είναι αυτό που λες, ότι όταν είσαι διοίκηση παίζει ρόλο αυτό και έχεις ευθύνη. Εκεί όμως πρέπει να δεις και ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία.
1: Να κάνει κάτι.
0: Και θα κάνει το κάτι παραπάνω για να λύσει έστω μισό πρόβλημα. Ή να βάλει τη βάση για να λυθεί το πρόβλημα.
1: Γιατί ήδη έχουμε ανθρώπους που τραυματίστηκαν.
0: Γιατί εδώ πέρα τώρα, ναι, ακριβώς.
1: Περιουσίες που καταστρέφονται.
0: Ακριβώς.
1: Και τι πρέπει να θυμίσουμε,
0: και προτάσεις από πολίτες που δεν μπορούν να πιάσουν τόπο. Γιατί προσκρούμε σε μια λέξη, στην ερμηνεία ενός νόμου, στη μη γραπτή απάντηση από κάπου. Να μην πούμε τώρα τίποτα, γιατί δεν χρειάζονται, μπλέκονται υπηρεσίες και δεν χρειάζεται. Δηλαδή, κάπου όπα. Κάπου έλεος.
1: Και εδώ συζητάμε λοιπόν για εθνικά αέρα και δεν μπορούμε να λύσουμε ούτε αυτό.
0: Ναι, οπότε αντιλαμβάνεσαι, αυτή είναι και η απάντηση στα, ξέρεις, σε όσα μου είπες.
1: Κάτι πριν κλείσουμε, κάτι θέλεις να σχολιάσεις?
0: Να σχολιάσω. Να έχουμε καλό καλοκαίρι και όχι λιγότερη ζέστη.
1: Που πιάσανε ζέστη, η αλήθεια είναι. Ναι,
0: τίποτα, να έχει ο κόσμος υπομονή. Τώρα ξέρεις, ερχόμουν, ανέβαινα από τη Χοϊδάκη. Έχουν φτάσει τα έργα εκεί πέρα κάπου. Πω.
1: Έφτασε Ιούνιος και λέγαμε εντάξει, τελειώνει την Τεμπόνο τουλάχιστον.
0: Τι τραβάνε,
1: και τώρα ξεκινάνε
0: παιδί μου,
1: τη Χοϊδά.
0: Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα καταστήματα πάντως, ειλικρινά. Να τους έχεις ένα χειμώνα δύσκολο. Εντάξει, ξέρω ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλά ειλικρινά οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις είναι ήρωες.
1: Μα και ο σχεδιασμός σου μετράει. Αν είσαι επιχείρηση και σου λέει η διοίκηση δείξει υπομονή, να δείξει, αλλά πόσο, γιατί οι υποχρεώσεις σου τρέχουνε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν θα σου πει ο ΕΦΚΑ, δεν πειράζει. Έχεις έργα, μην πληρώνεις. Η εφορία δεν σου πει, δεν πειράζει, μην πληρώνεις, θα πληρώσεις κανονικά.
0: Έτσι. Να έχει υπομονή ο κόσμος, θα πω αυτό. Να μην βιαστεί να πάρει αποφάσεις και να κρίνει. Να περιμένει λίγο ακόμα να τα έχουμε όλα ολοκληρωμένα και τις πολιτικές και τις παρατάξεις και όλα και τους πάντες. Και τα στελέχη, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, το στελεχειακό δυναμικό.
1: Κάτσε να δούμε ποιος θα καταλήξει πού, γιατί
0: Να περιμένει λίγο ακόμα. Μπορεί να έχουμε και άλλο σχηματισμό επίσης. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Τι είναι για βουλευτικές τώρα, λες?
0: Ναι, για βουλευτικές.
1: Α, βουλευτικές, ναι, δεν ξέρω.
0: Για δημοτικές δεν ξέρω κατά πόσο παίρνει να έχουμε άλλο σχηματισμό.
1: Όχι, μην έχουμε λιγότερες. Λιγότερους μην έχουμε.
0: Να δούμε. Οπότε να κάνει υπομονή, να περιμένει και καλή δύναμη να έχει. Έρχεται, νομίζω, ένα δύσκολο καλοκαίρι από όλες τις απόψεις.
1: Οπότε με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και για τον σχολιασμό που μου έδωσε το μικρόφωνο και μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να μιλήσω. Πάντα το κάνει ο Ιναν Γκάλαξη, να πούμε.
1: Έτσι. Και... εντάξει, το επόμενο Σάββατο είναι με το ραντεβού μας. Θα έχει επιστρέψει και η Βάνια μας.
0: Και καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία
0: και τα φιλιά μας στην Ιθάκη. Αγαπάμε.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 40. Στην παρέα μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδος. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. Και στο νούμερο 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
2: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
3: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
4: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
1: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
2: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάτι τα ανακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
3: Στον Απόλλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
4: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόλλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
5: Απόπλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άννα Βύση Αιγαίο στο νούμερο 31. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης, Εκδοχή. 38 Νατάσα Θοδωρίδου, Τα Χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι Έχει Μάθει. 35 Το και Λίλα, Ποιος Να Σου Το Πει. 34 Σταβέντο Αναστασία, Για Σένα Που Λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου, Από Πού Και Ως Πού. 32 Γιώργος Κακοσέως Λέει. Και στο νούμερο 31 Άννα Βύση, Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, Με Ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30 Ήρθες

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα Άμινα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ηλία Καλυμάνη με εξόδεψε. 29, Βασίλης Κάρας Δε Μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, νούμερο 25. 25.

0: γειτονιάς.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε. 29, Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνει. 28, Ακύλας, φέρτο μου. 27, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. 26, Πέγγι Ζήνα, άμυνα. 25, Νίκος Μακρόπουλος, εδέλο παράφορα. 24, Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση. 23, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Άννα Βύση, εξαίρεση. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βαρδί, καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 20. Προσπαθώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της Φορτηγό. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 16 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 20 Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Απόν Ρεμπέτικο και στο νούμερο 17 Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχεται η Ανδρομάχη Σούσουρο, νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα. 15.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πρωταρχός δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. 17 Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας. 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο. 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό. 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Και στην 11η θέση η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

καψούρα έχω. Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης είπες. 8, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Στο νούμερο 2 του Hot 40 μας θυμίζω το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φερισίπες. 8 Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, Μια καψούρα έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 4 Χρήστος Μανιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιώργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε δίκους του Ηλία Φιλίππου με την Lady Ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

φτάνει. Γύρω σ' όλα θέλε, εδώ γυρνά.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στο Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πως υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει πριν μερικά χρόνια. Είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε ο τρόπος επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

Κόψε βαθιά μου να φωτίζεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

Ελάτε να συνεχίσουμε με ένα viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ. Είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει «Θέλω το απόλαυση» και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός είδος.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τα έχει πει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, τάσεις καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κάνω και αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει χωρίς να νοιαστεί.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

τότε. Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
6: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
5: Και την έχεις.
6: Άμικρο Πληροφορική.
5: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
6: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
5: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
6: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
5: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
5: Άμικρο Πληροφορική.
6: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: αγαπάω.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

μαζί σου θέλω να με και κάτω από το φεγγάρι θα ξημερώσουμε αγκαλιά. Είσαι το κάτι άλλο, γι' αυτό σ' αγαπή

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο, το ταιριαστό.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

πλήγες μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιά στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Δεμένο πάνω σου σε βλέπω, ναι, αυτό το βράδυ. Συμβαίνει μπροστά μου με στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε πράξεις και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό, δες. Σε χάδι που φέρνει το πειρασμό, δες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας το αρώμα σου. Νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου. Μόναχα μια στιγμή, ήρθες εσύ. Για να βρω σαν άγγιγμα στο κορμί σου. Μέσα στο σκοτάδι εκεί, μόνο εγώ και εσύ. Μόναχα μια στιγμή,

μοιάζει πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μαζί μου μείνε πως. Είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως. Αν δεις αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Τι κάνεις?
0: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω όλη.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε το σταθμό της καρδιάς σου. Disco.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. Γύρισε.